0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο, comfort cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 98 091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.

0: των Kiss. Ακούς την αγαπημένη σου μουσική. 90s to now.
1: Ain't no sunshine when she's gone.
2: Η μουσική του Kiss FM είναι ξεχωριστή και τέλεια.
0: Η μουσική του Kiss μας φτιάχνει τη διάθεση. 90s to now.

Spot Center Town, κέντρο πόλης, Νέδοντος 66, παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, γαλλικές μπακέτες and more, High Quality Coffee, Drinks, Peacock Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27 20 123, Menu Details, E-Food, Box Wolf, Peacock, Pick and Go.

0: έτσι.
1: Ποιος δήμος της Αθήνας θα έχει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μέχρι τις 30 του Μάη?
0: Μέχρι τις 20 του Μαΐου, νομίζω.
1: Α, 20, μέχρι τις 20, συγγνώμη.
0: 30 του Μάη, εκτός αν θέλεις να κλείσεις εσύ κάποιους δρόμους και δεν μας το έχεις πει ακόμη.
1: Θα το σκεφτώ, έχω χρόνο.
0: Και 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Επίσης, παιδιά, πολύ σοβαρό, ίσως το σοβαρότερο από όλα. Το Viber της εκπομπής 6942-929-929 είναι ο τρόπος που επικοινωνούμε. Θέλουμε να είστε εδώ. Πείτε καλημέρες, πείτε τι έχετε σκοπό να κάνετε το Σαββατοκύριακο. Χασμουριέται, αλλά απέναντι το τσουφτ.
0: Να μην χαζέψει.
1: Άιντε. Viber λοιπόν, τα μηνύματά σας. Ελάτε να μου κάνετε παρέα, γιατί αυτή μου μοσχάρα εδώ απέναντι.
0: Δεν μπορείς να. Να σου πω, άσε μας. Κοιμάμαι όρθια, δεν σ' αρέσω. Είμαι ξύπνια, όρθια, δεν σ' αρέσω.
1: Υπάρχει
0: πώς
1: ισορροπία. Ισορροπία, την ξέρεις αυτή τη λέξη.
0: 6942-929-929 το Viber της εκπομπής. Άντε να ξυπνήσουμε σιγά-σιγά. Άι και εσύ, μωρή, πρωί-πρωί. Άσε μας, κούκλα μου.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Είστε συντονισμένοι στον αέρα του Kiss 92,9. Ακούμε Γκαλά και Freed from Desire. Και θέλω να σας πω τώρα, καλά μου παιδιά, τώρα που αλλάζει ο καιρός, θέλουμε όλοι να κάνουμε έτσι μια ανανέωση στην καρνταρόμπα μας. Και γι' αυτό μπορείτε να μπείτε στο My Day, στην ενότητα Day My Rewards Coupons, και να βρείτε κουπόνι για να πάρετε έκπτωση 20% για τις αγορές σας στο About You. Δηλαδή θα πάτε να ψωνίσετε, θα γίνει χαμός που έχει φανταστικά ρούχα. Εχθές κιόλας μπήκα και κοίταζα τα κουπόνια, να σου πω, Αργύρη, και ήταν φανταστικά. Δεν ξέρεις πόσα κουπόνια βρήκα, ειδικά το About You, τώρα θα το τιμήσω. Επίσης μπορείς να βρεις εκατοντάδες προσφορές και για φαγητό και για καφέ και για αγορές, για τεχνολογία, για τα πάντα. Τι περιμένετε λοιπόν? Day My Rewards Coupons.
1: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
2: Λοιπόν, παιδιά μου, καλά. Κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται σήμερα. Καλός θα είναι ο καιρός, μην ταράζεστε επειδή κάνω έτσι ένα προλογάκι. Καλός θα είναι. Απλά θα υπάρχουν μερικές νεφώσεις καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας. Να σας πω την αλήθεια, και τώρα που κοιτάω έξω από το παράθυρο, εχθές τέτοια ώρα φαινόταν ο ήλιος που θα βγει. Σήμερα δεν φαίνεται.
0: Αφρικανική σκόνη.
2: Αυτό είναι.
0: Ναι.
2: Δεν εξηγείται αλλιώς. Αυτές είναι οι νεφώσεις, παιδιά. Υπάρχει μια μουνταμάρα, ένα φίλτρο μουνταμάρας πάνω από τον ουρανό. Αυτό θα είναι όλη τη μέρα. Παρ' όλα αυτά, η θερμοκρασία θα είναι εκεί ψηλά, 22-23 βαθμούς Κελσίου, και ο ήλιος θα παλεύει να βγει μέσα από αυτή τη μουνταμάρα. Αλλά τι να κάνουμε, θα κάνουμε υπομονή. Από αύριο. Δεν ξέρεις τι γίνεται.
0: Τι γίνεται, 30 βαθμοί. 35.
2: Όχι, πάει στους 27-28, αλλά από Δευτέρα Τρίτη πάμε στα 30, παιδιά.
0: Ωρε φίλε.
2: Ναι. Αλλά όλα καλά. Καλοκαιράκι.
0: Μέχρι στιγμής ο καιρός. Τι κάνω, τι λέω, κίνηση.
2: Είναι
0: λοιπόν, μέχρι στιγμής η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας είναι αρκετά ok. Mm-hmm. Να σας πω ότι ο Κηφισός έχει λίγη κινησούλα από ύψος Περιστερίου μέχρι το Γαλάτσι, ύψος Γαλάτσι.
2: Ναι.
0: Μια χαρά.
2: Ωραία.
0: Δεν δυσκολευόμαστε. Και λεωφόρος Αθηνών από ύψος Χαϊδαρίου μέχρι Καραμαγκά.
2: Αυτά έχεις να μας πεις.
0: Αυτά είχα να σας πω. Δεν έχει κάτι τρελό σήμερα.
2: Εγώ έχω να σας πω, παιδιά, ότι την Κυριακή θέλω να οργανωθούμε όλοι με τις μανούλες μας. Είναι η μέρα της μητέρας, η μέρα της μανούλας. Και θέλουμε να της πάρουμε ένα λουλούδι, να την πάρουμε ένα τηλέφωνο. Τι?
0: Τίποτα. Σε ακούω άναυδη.
2: Θα τα πούμε όλα αυτά σε λίγο, γιατί με κοιτάει άναυδη. Θέλω να οργανωθούμε πραγματικά για τη μέρα της μανούλας, να κάνουμε εκπλήξεις, να συντονιστούμε. Θα σας τα πούμε σε πολύ λίγο, μόνο εδώ στο Kiss 92,9.

0: 7 και 14 δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9. Παρέα πάντα με τις πιο 90's του νέου επιτυχίες. Είναι Παρασκευή, είναι 8 Μαΐου. Είμαστε εδώ με πολύ κέφι. Μόλις ξεκίνησε η εκπομπή μας.
1: Evanescence Bring Me To Life ακούμε. Για με έχει γυρίσει τώρα πίσω στο μακρινό 2003, νομίζω έχει βγει αυτό το τραγούδι.
0: Ναι.
1: Που το κάναμε συνέχεια βίντεο κλιπ με τις φιλενάδες μου.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, παιδιά, για ακούστε τώρα που σας τα έλεγα από πριν. Τώρα που ήρθατε περισσότεροι στην παρέα μας, φαντάζομαι, αρχίζετε να ξυπνάτε σιγά-σιγά. Την Κυριακή είναι η μέρα της Μανούλας. Και παιδί μου, εγώ αυτές τις μέρες του χρόνου που είναι η μέρα των ερωτευμένων, η μέρα της μαμάς, η μέρα του ένα, η μέρα του άλλου, όντως τα τρολάρω λίγο. Όμως η μέρα της Μανούλας για μένα.
1: Η γιορτή της μητέρας είναι η μόνη σοβαρή γιορτή μέσα στη χρονιά.
0: Πέρα από αυτό, είναι ρε παιδί μου αυτό που λέγαμε και τις προάλλες. Τα θεωρούμε όλα δεδομένα με τις Μανούλες. Αυτή τη μέρα καλό είναι να τις δείξουμε πόσο πολύ την αγαπάμε όλες τις υπόλοιπες μέρες που δεν τις δίνουμε καμιά σημασία και τη θεωρούμε δεδομένη. Να της πάρουμε ένα λουλουδάκι, να την πάμε για ένα φαγητό, να της πάρουμε ένα δωράκι, να την πάρουμε μια αγκαλιά. Γιατί νομίζω κατά βάθος οι μανούλες μόνο αυτό θέλουν, τίποτα άλλο δεν θέλουν. Παρ' όλα αυτά έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε έτσι μερικά χαρακτηριστικά που έχει αυτή η μέρα. Μια έρευνα λοιπόν έδειξε ότι αυτή τη μέρα, τη μέρα της μητέρας κάθε χρόνο, ο όγκος των κλήσεων είναι κατά 8% υψηλότερος από την πρωτοχρονιά και 11% υψηλότερος από την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Δηλαδή γίνεται χαμός από τηλεφωνήματα.
1: Φανταστικό.
0: Η γιορτή της μητέρας επίσης είναι η τρίτη ψηλότερη σε πωλήσεις ημέρα για λουλούδια και φυτά.
1: Φυσικά, ναι, εντάξει. Είναι λογικό. Η τρίτη στη σειρά, άρα για ποιες να είναι οι άλλες δύο?
0: Η γιορτή των ερωτευμένων είμαι σίγουρος ότι θα είναι. Και τώρα η άλλη δεύτερη ποια να είναι, τώρα δεν ξέρω.
1: Επιτάφιος, μεγάλη Παρασκευή.
0: Πολύ πιθανό. Η πιο πολύ σύχναστη σου λέει επίσης μέρα του έτους για τα εστιατόρια. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, 52% των ερωτηθέντων για αυτή τη μέρα σκοπεύουν να μοιραστούν ένα γεύμα με τις μανούλες τους. Τι ωραία που μαγειρεύει κάθε μέρα η μανούλα 5 φαγιά για να μας ικανοποιήσει.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι, πολύ ωραίο είναι αυτό.
0: Έχει επίσης πάρα πολύ ενδιαφέρον πώς βγήκε το μαμά. Σου λέει ότι το πρώτο πράγμα που μπορούν να πούν τα περισσότερα μωρά είναι ο ήχος μα. Γι' αυτό το λόγο και σχεδόν σε όλες τις γλώσσες η λέξη μητέρα αρχίζει με το γράμμα μη. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ ότι
1: είναι
0: σε όλες τις γλώσσες.
1: Εσύ.
0: Mother, mama, όλα από μη ξεκινάνε γιατί τα μωρά εστικτοδός το πρώτο
1: πράγμα. Το μητέρα είναι το επίσημο. Μαμά λέμε τις μαμάδες μας. Δεν θα την πούμε μητέρα. Ποιος τη λέει μητέρα? Πού είμαστε εδώ? Στο Buckingham Palace,
0: εγώ
1: μητέρα.
0: Εγώ γεννήθηκα μητέρα, είπα πρώτη
1: φορά. Ναι, που είπες μητέρα εσύ. Άστο καλύτερα.
0: Λοιπόν, παρακαλώ πολύ. Έχουμε πρώτη καλημέρα. Και πρώτη καλημέρα σήμερα θέλουμε μία μανούλα.
1: Μία μανούλα.
0: Να τη γιορτάσουμε από σήμερα.
1: Φυσικά για να πάρει ένα φανταστικό δώρο, ένα φανταστικό πακέτο από τη Serie Up Cosmetics, τη μοναδική premium εταιρεία καλλιντικών στην Ελλάδα, που έχει και φυσικά καταστήματα, φυσικά, στο Περιστέρι και στη Θεσσαλονίκη, αλλά έχει και το site του στο www.serieup.gr και βάφει και την Αντιγόνη στη Eurovision.
0: Σωστά.
1: Τώρα που μιλάμε, είναι στη Eurovision και την ετοιμάζουν, έτσι κάνουν την προετοιμασία.
0: Φυσικά. Λοιπόν, μία μανούλα θέλουμε για να την περιποιηθούμε έτσι, να τη δώσουμε καλλιτικά και να μας πει έτσι και την εμπειρία της. 2-10-80-50.000 καλείτε τώρα, γιατί πρέπει να βγάλουμε στον αέρα μία μανούλα. Μία ωραία μανούλα.
1: Μία μανούλα, μία μανούλα ρε παιδί μου.
0: Μία μαμά,
1: μία
0: μανούλα.
1: Μία μάνα, η ελληνίδα μάνα, η original.
0: 2-10-80-50.000 καλέστε τώρα. The Breakfast Show.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του νέου επιτυχίες. 7 και 20 δείχνει το ρολόι και παιδιά έχει σπάσει το τηλεφωνικό κέντρο από μανούλες. Έχουμε όμως την παρέα μας, την Έλενα.
1: Hello.
2: Η πρώτη καλημέρα.
0: Η Έλενα λοιπόν θα μας πει την πρώτη καλημέρα. Καλημέρα Έλενα.
1: Καλημέρα παιδιά, χαίρομαι πάρα πολύ που σας ακούω.
0: Εμείς
1: σας ακούω σχεδόν κάθε μέρα που πηγαίνω στη δουλειά τέτοια ώρα.
0: Γιατί σχεδόν Έλενα, γιατί σχεδόν κάθε μέρα και όχι κάθε μέρα?
1: Θα σας πω γιατί μία φορά την εβδομάδα δεν πηγαίνω στο γραφείο, κάθομαι στο σπίτι και εκεί δεν μπορώ.
3: Καλά κάνεις, να σου πω κάτι Έλενα, καλά κάνεις να μην πηγαίνεις.
1: Έχουμε τηλεργασία μία φορά. Έτσι,
3: η τηλεργασία
1: την εβδομάδα.
0: Για πες λοιπόν Έλενα, είσαι μανούλα?
1: Είμαι μανούλα κι εγώ. Έχω μία κόρη, είναι

0: κάτι παραπάνω.
1: Κάνει την υπομονή της για τις υπόλοιπες μέρες.
0: Θα μου γράψει κάτι, θα μου κάνει μια αφιέρωση.
2: Έλα, τέλειο είναι αυτό.
1: Εσύ, Έλενα, πάντα το είχα απορία. Οι μανούλες τελικά τη μέρα της μητέρας συγκινούνται με τα παιδιά που εκείνη τη μέρα έτσι λίγο τις χαϊδεύουν περισσότερο?
0: Εγώ συγκινούμαι πιο πολύ με τη δικιά μου τη μαμά.
1: Έτσι.
0: Είναι πολύ μεγάλη.
1: Ναι, ψυχή μου, καταλαβαίνω. Και εμένα η μαμά μου είναι μεγάλη.
2: Μας. Εντάξει, βρε παιδιά. Έτσι. Είναι ωραίο να έχουμε τις μανούλες μας.
1: Μια αγκαλιά σε όλες τις μανούλες, τις μεγάλες και τις μικρές.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ναι,
2: και εσύ από εμάς, επειδή είσαι μανούλα, θα κερδίσεις καλλιντικά σερία από Cosmetics ένα πακέτο. Να το πάρεις να το ευχαριστηθείς.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Να έχετε ένα πολύ ωραίο καιρό να φτιάξει τη διάθεσή μας. Και σε εσάς καλό Σαββατοκύριακο και σε όλους τους ακροατές.
1: Ευχαριστούμε, ψυχή μου, και από εμάς μια τεράστια αγκαλιά στη μανούλα σου.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή σου μέρα.
0: Σας φιλώ.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ηλιοβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant.
2: Μια στάση στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Θα σας φτιάξει την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φωλιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, σερβιρισμένα με χαμόγελα, το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970 577 450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην παραλία με μη.
1: Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά διαφορετικά πιάτα ημέρας φτιαγμένα με φρέσκα ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική

0: παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Spaka. Πληροφορίες Google Map στο Spaka Αερόπολη. Peacock Coffee and Brunch Spot Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pizzas, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27-210-20-123, Menu Details, E-Food, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
2: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr.
3: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27 21 0 63 690.
0: Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

0: talking shit, but you're going home alone, aren't you?
1: Είναι Παρασκευή, είναι 8 Μαΐου. Είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Παρέα πάντα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Με υπέροχη διάθεση, υπέροχη μουσική και υπέροχους διαγωνισμούς.
2: Αχ, το Instagram του Kiss. Τι καλά πράγματα που σας δίνει, βρε αγαπημένοι μας ακροατές. Εδώ στο 92,9 Kiss.
1: Για πάρτε τώρα το κινητό στα χέρια σας. Πηγαίνετε στο λογαριασμό του Instagram του Kiss 92,9. Γιατί σας έχουμε διαγωνισμάρα.
2: Διαγωνισμάρα, γιατί αν μπείτε τώρα στο Instagram του Kiss, θα κερδίσετε απόδραση. Μπορείτε να διεκδικήσετε ένα τριήμερο στο ξενοδοχείο Τεζόρο στην Νικιάνα Λευκάδας. Σε αυτή τη χτισμένη από πέτρα και ξύλο ξενοδοχειακή μονάδα, η παράδοση συναντιέται με το μοντέρνο, το μοναδικό ύφος της αρχιτεκτονικής γραμμής και εναρμονίζεται ιδανικά με την ομορφιά του τοπίου.
1: Ένα τριήμερο λοιπόν σε δίκλινο στο ξενοδοχείο Τεζόρο στην Νικιάδα της Λευκάδας για κάποιον από εσάς που θα κληρωθεί την Παρασκευή 8 Μαΐου και ο νικητής θα ανακοινωθεί το Σάββατο 9 Μαΐου στην εκπομπή του αγαπημένου εδώ στον Kiss Κώστα Σιτόπουλου. Γι' αυτό σας λέω και σας φωνάζω τόσο καιρό, κάντε ένα follow στο Instagram του Kiss γιατί εκεί τρέχουν πάντα οι καλύτεροι διαγωνισμοί.
2: Και τώρα στα πολύ ωραία νέα, εμείς που πηγαίνουμε σινεμά,
1: ελένομαι για τα θερινά.
2: Ανοίξανε
1: σινεμά
2: τα θερινά. Το Σινέ Παρί, το οποίο εσύ είναι τόσο όμορφο. Νομίζω ότι είναι το πιο όμορφο. Βασικά, όχι, δεν μπορώ να διαλέξω.
1: Και δεν είναι μόνο όμορφο, είναι και ωραία και η διαδρομή να πας μια βόλτα μέχρι το Σινέ Παρί, να περπατήσεις εκεί στην πλάκα, είναι φανταστικά.
2: Ναι, Σινέ Παρί, Εγκλιζαπίου έχει ανοίξει.
1: Επίσης είναι πάρα πολύ ωραία στην Εγκλιζαπίου. Έχω δει μια ταινία πραγματικά πόσο κλάμα είχα ρίξει και θυμάμαι μετά είχα την ανάγκη να φύγω περπατώντας από εκεί για να συνέλθω.
2: Ναι, το Σινέ Θυσίων είναι ανοιχτό. Το μουσείο που. Το σινεμά που άνοιξε πέρυσι στο Πολεμικό Μουσείο, το οποίο είναι ένα πολύ ωραίο μέρος, πολύ ωραίο μέρος.
1: Αλλά και ο Ζέφυρος στα Πετράλωνα. Και να πούμε και εμείς στην Κυψέλη έχουμε πολύ ωραία θερινά σινεμά.
2: Στην Κυψέλη ποιο έχουμε?
1: Το Αιαλό έχει πάνω θερινή σκηνή.
2: Άντε.
1: Βέβαια. Στην Ταράτσα, πολύ ωραία Ταράτσα έχει.
2: Δεν έχω πάει στην Ταράτσα, έχω πάει μόνο στο κάτω.
1: Την Μπάρμπι είχα δει εκεί.
2: Την Μπάρμπι. Μπάρμπας πήγε να δει την Μπάρμπι. Λοιπόν, σε άλλα νέα, παιδιά, να σας πούμε ότι εμείς εδώ στον 92,9 Kiss γιορτάζουμε την ημέρα της μητέρας με έναν πολύ όμορφο τρόπο.
1: Και επειδή έχετε συγκινηθεί και έχουμε συγκινηθεί όλοι, γιατί όταν λες Μανούλα και ακούς Μανούλα, συγκινείσαι και τα μηνύματά σας είναι πάρα πολλά στο Viber, όπως επίσης και τα τηλέφωνά σας. Θέλαμε έτσι λίγο νωρίτερα να σας δείξουμε πώς εμείς γιορτάζουμε και θα γιορτάσουμε τη μέρα της Μανούλας εδώ στον Kiss 92,9. Το Σαββατοκύριακο
3: 92,9 Kiss.

0: Είναι Παρασκευή, είναι 8 Μαΐου και όπως καταλάβατε ο δαίμονας των μηχανημάτων εδώ έκανε τα μαγικά του, το ίντερνετ κόλλησε.
1: Τι να κάνουμε,
0: παιδιά, μηχανήματα είναι, τι να κάνουμε. Εσείς παρόλα αυτά ξεκινήστε λίγο να ζεσθενόμαστε, γιατί ήρθε η ώρα να παίξουμε στο, για το όνομα Πολυζόφι το πράγμα και παίζουμε με το γράμμα K σήμερα.
1: Με το γράμμα K, τι ωραίο γράμμα αυτό το K, ρε παιδιά.
0: 2, 10, 80, 50 χιλιάδες, καλείτε τώρα, γιατί έχουμε και δωρεπιταγή από τον Απολυτίβο 30 ευρώ για να πάτε να φάτε τα υπέροχα ιταλικά σας εκεί πράγματα για να περάσετε φανταστικά. Και όσο εσείς καλείτε στο τηλέφωνο, πάμε να δούμε τώρα και επισήμως πόσο Kiss 92,9 γιορτάζει τη μέρα της Μανούλας.
2: 92,9 Kiss.
1: Ζακέτα να πάρεις.
3: Μαμά, είχες δίκιο. Σε όλες τις μαμάδες του κόσμου, χρόνια πολλά. Μαμά, σε ευχαριστώ.
2: Wake up with Kiss Breakfast. The Breakfast Show. Κάθε

0: Kiss Breakfast Show.
1: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου.
2: Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
0: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί.

0: Είναι Παρασκευή, είναι 8 Μαΐου, είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's επιτυχίες. Ξημερώνει για τα καλά, είστε εδώ, είμαστε εδώ, κάνουμε την καλύτερη παρέα και πάμε να παίξουμε.
1: Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό, ζώο, πράγμα.
0: Και θα υποδεχτούμε στην παρέα μας για να παίξουμε τη Μαρία. Καλημέρα, Μαρία.
2: Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Εμείς είμαστε πολύ καλά, εσύ πώς ξεκινάει η μέρα σου?
2: Καλά, ξεκινάει με εσάς. Ακούω κάθε πρωί και ετοιμάζομαι να πάω και στο δικό μου το σχολείο, γιατί είμαι εκπαιδευτικός. Ετοιμάζομαι, οπότε.
3: Τι εκπαιδεύετε?
2: Παιδάκια στο Λύκειο.
0: Α, παιδάκια στο Λύκειο, τι ωραίο.
3: Στο ζωολογικό κήπο δηλαδή δουλεύετε. Με τα άγρια ζώα, θήριο δομαστής. Μπορείτε να μείνετε και αυτό.
0: Μαρία μου, είσαι και μανούλα?
2: Είμαι και μανούλα, έχω μια κόρη 14 ετών.
0: Ναι.
2: Στο γυμνάσιο.
0: Ναι.
2: Μονακοπαίδια.
0: Τι έχεις καταλάβει, ετοιμάζει τίποτα για την Κυριακή?
2: Κάθε χρόνο και εγώ κάνω στη μαμά μου και η κόρη μου κάνει σε μένα.
3: Να πω λίγο κάτι. Με το που είπε η Μαρία ότι είναι εκπαιδευτικός, εγώ ξαφνικά της μιλάω στον πληθυντικό, ενώ σε όλους μιλάω στον ελληνικό εδώ πέρα. Να σου πω, Μαρία, είσαι στο Λύκειο. Μου ακούγεσαι για φιλόλογος, λέω ψέματα?
2: Όλοι και από κοντά να με δουν, όχι μόνο από τη φωνή μου, από τη μουσούδα μου. Όλοι είμαι φιλόλογος, δεν είμαι. Είμαι οικονομολόγος.
3: Οικονομολόγος?
2: Ναι.
3: ΑΟΔΕ και τέτοια.
2: Ακριβώς. Ναι, το ΑΟΔΕ έχει καταργηθεί. Έχουμε το άλλο που λέγεται ΑΟΔ, που είναι για την κατεύθυνση στην τρίτη ηλικίου και να μάθουμε στην πρώτη ηλικίου πολιτική παιδεία.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Μαρία μου, θα τα ξεχάσεις λίγο όλα αυτά τώρα εδώ, γιατί θα παίξουμε όνομα πόλη ζωοφυτό πράγμα με το γράμμα Κ. Και αν κερδίσεις, κερδίζεις και δώρο επιταγή για τα Ναπολιτίβο.
3: Ναπολιτίβο, 30 ευρώ για να πας εκεί πέρα στη Μαρίνα Φλίσβου να απολαύσεις τις πιτσούλες, τις μακαρονάδες, το αντιπάστι σου, τα ωραία που έχει εκεί πέρα.
0: Μήπως να το γιορτάσετε και την Κυριακή με την κορούλα, λοιπόν.
2: Πολύ όμορφη.
0: Να ρίξουμε χρονόμετρο.
2: Τέλεια, να το ρίξουμε.
0: Φύγαμε με το γράμμα Κ. Ένα όνομα.
2: Κώστας.
3: Είδος τυριού.
2: Μπούντα. Όχι, κασέρι.
0: Ένα φυτό.
2: Κάκτος.
3: Με αυτό πίνεις φραπέ και φρέντο εσπρέσο.
2: Καλαμάκι.
0: Ένα ζωάκι.
2: Καγκουρό.
3: Μια χώρα.
2: Καναδάς.
0: Ρίχνει νερό στη λεκάνη της τουαλέτας.
2: Καζανάκι.
3: Ένα επάγγελμα.
2: Κυπουρός.
0: Η κραυγή του κόκορα.
2: Κρακ.
3: Ένα αντικείμενο.
2: Αντικείμενο καρέκλα.
3: Εγώ ήθελα να σε ακούσω να μου κάνεις.
0: Εγώ θέλω να γνωρίσω τον κόκορα που κάνει κρακ. Οπωσδήποτε θέλω να τον γνωρίσω. Λοιπόν, Μαράκι μου, συγχαρητήρια, κέρδισες. Να είσαι πάντα έτσι τυχερή, να χαίρεσαι την κορούλα σου. Πες και σε αυτά τα λεμάλια που θα πας τώρα εκεί πέρα να αγαπάνε την μανούλα τους και να τις πάρουν λουλούδι την Κυριακή.
3: Και μια καλημέρα από το πρωινό του Kiss να τους πεις στα λεμάλια, στα θηρία τα αδάμαστα.
2: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλημέρα, κοριτσάρα μου, γεια.
2: Καλημέρα, καλή συνέχεια.

Σε μία ώρα παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. 92,9 Kiss. Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Cardamom Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Cardamom Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-98-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
3: Τελικά ήταν ο Πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο Πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο Πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέραστες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.
4: Το Μεσσηνία Challenge έρχεται στην Αβαρίνο Αγκόρα, ένα από τα κορυφαία multi-sport events της Ελλάδας που συνδυάζει αθλητισμό, ευεξία και μοναδικές εμπειρίες. Την Παρασκευή 8 Μαΐου από τις 5, το Μεσσηνία Stories Drive to Inspire, powered by Motor Dynamics Group, φέρνει στη σκηνή κορυφαίους Ολυμπιονίκες, διακεκριμένους ομιλητές και ισχυρές προσωπικότητες όπως η Αντιγόνη Ντρισπιώτη, ο Περικλής Γιακοβάκης και ο Δημήτρης Παπανικολάου που μοιράζονται ιστορίες έμπνευσης, εξέλιξης και δύναμης. Και την Κυριακή 10 Μαΐου από τις 8, η ενέργεια κορυφώνεται σε ένα open air closing party με DJ set από τον Junior Ass, σε μια βραδιά με την υπογραφή της Vico Scola. Μεσσηνία Challenge στην Αβαρίνο Αγκόρα. Είσοδος ελεύθερη.
5: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
6: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίων. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-99098.
7: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome. στο street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα

0: Δευτέρας, Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt. Σας περιμένουμε στην Αβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο για να ζήσετε νέες εμπειρίες. Ανακαλύψτε το ολοκένουργιο Playmobil Kids Play Park με το καράβι του Οδυσσέα, τον Κύκλοπα και πολλά παιχνίδια για παιδιά από 4 ετών και άνω με ελεύθερη είσοδο. Απολαύστε ένα μοναδικό shopping experience και δοκιμάστε τις καινούργιες γαστρονομικές προτάσεις όπως Mass Burger, σουβλάκι και Chill Box μαζί με άλλα ανανεωμένα concepts γεύσεων. Ανοιχτή προς όλους μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Για περισσότερες πληροφορίες www.navarinoagora.com.
1: Real Estate Γεωργιόπλος. Δύναμη, αξιοπιστία και αποτέλεσμα στο χώρο των ακινήτων. Αγορά, πώληση, ενοικίαση κατοικιών, επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Προσωπική καθοδήγηση σε κάθε στάδιο. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος. Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος και βάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι ή κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.
2: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
3: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
2: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
3: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
2: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
3: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
2: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
3: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
2: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
4: 14ο Regional Growth Conference. Από τις 19 έως τις 21 Μαΐου, το Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών υποδέχεται περισσότερους από 200 ομιλητές. Όλο το οικοσύστημα της ανάπτυξης είναι εδώ. Οικονομία, τεχνολογία, καινοτομία και startups συναντούν την τοπική αυτοδιοίκηση και την εκπαίδευση. Ενημερωθείτε για τις εξελίξεις που θα διαμορφώσουν το αύριο μέσα από εξειδικευμένα workshops και δράσεις networking. Η είσοδος για το κοινό είναι δωρεάν. Εξασφαλίστε τη συμμετοχή σας στο rgc.gr. Διοργάνωση Εφημερίδα Πελοπόννησος. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και Πανεπιστήμιο Πατρών.

0: ιατρικά με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αν θέλετε να δείτε περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στην επίσημη ιστοσελίδα της διοργάνωσης elaspavlatour.gr.
1: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Πολύ ωραίος καιρός θα είναι σήμερα, παιδιά. Απλά υπάρχει ένα σύννεφο, ένα φίλτρο πάνω από τον ουρανό, που είναι ένα φίλτρο μουντραμάρας, γιατί θα έχει σκόνη. Η ζωή το είπε για τη σκόνη, δεν το έχω πει εγώ. Αλλά είναι μουντός ο καιρός. Δεν μ' αρέσει αυτό που βλέπω απ' έξω, αλλά δεν είναι κακοκαιριά. Είναι καλοκαιριά.
2: Είναι καλά καιριά. Είναι τα καιριά που μυρίζουν ωραία, δηλαδή.
0: 22, 23, μπορεί και 24 βαθμούς Κελσίου να πιάσει, αλλά από αύριο ο ήλιος ξανά στην παρέα μας.
2: Εγώ πιστεύω ότι είναι 26 θα πιάσει.
0: Σήμερα.
2: Σήμερα, ναι, έτσι το βλέπω.
0: Ξέρεις τι, επειδή ο ήλιος δεν θα. Δεν τον αφήνει αυτό το σύννεφο τον ήλιο να βγει, νομίζω ότι δεν θα χτυπήσει τέτοιες θερμοκρασίες.
2: Ναι, αλλά θα χτυπάει ήδη την ατμόσφαιρα από πάνω και τα σύννεφα θα βγάλουν ωραία ζέστη.
0: Ωραία υγρασία. Φοβάμαι ότι θα έχει υγρασία.
2: Μάλιστα.
0: Δηλαδή.
2: Λοιπόν, να σας πω ότι αυτή τη στιγμή οι δρόμοι παλεύονται σχετικά. Εντάξει, δεν είναι όπως είναι καθημερινά. Η Παρασκευή είναι λίγο κουτσοπαρασκευή. Να σας πω ότι ο Κηφισός από το ύψος του Περιστερίου μέχρι τη Νέα Ιωνία και στην Άνοδο και στην Κάθοδο έχει κινησούλα. Η Αττική οδός από το ύψος του. Βασικά εκεί στον κόμβο μεταμόρφωσης γίνεται λίγο τσιριμπύρι. Αλλά εντάξει, μια χαρά. Λεωφόρος Αθηνών από το ύψος Χαϊδαρίου μέχρι Καραμαγκά. Η Κηφισίας στην Άνοδο έχει λίγη κινησούλα. Λίγη, πολύ κινησούλα. Ναι. Εκεί στο Νέο Ψυχικό γίνεται, μιλάμε, μεγάλος χαμός. Αυτά για
0: σας
2: την ώρα.
0: Σας θυμίζουμε για άλλη μια φορά, επειδή είναι Παρασκευή και εμείς το Σαββατοκύριακο δεν θα είμαστε εδώ. Θα τα ξαναπούμε Δευτέρα. Την Κυριακή είναι η μέρα της μανούλας. Συντονιστείτε όλοι σας εκεί έξω να ετοιμάσετε κάτι μικρό, μεγάλο, αναλόγως τι μπορεί ο καθένας και τι θέλει και τι νιώθει ότι η μαμά του θα χαρεί πολύ. Να ετοιμάσετε μια εκπληξούλα στις μανούλες σας την Κυριακή. Είναι η μέρα της μανούλας. Την Κυριακή. Μην το ξεχάσετε.
2: Και αν δεν σας αντέχει η μητέρα σας, κάντε τη δώρο την απουσία σας. Όχι, εντάξει, πλέκα κάνω. Μ' αντέχει η μανούλα μου.
1: Ace Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9.

0: και 8 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9. Παρέα πάντα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Τι γίνεται, παιδιά, έχετε ξυπνήσει? Για ξεκινάτε. Μου έχετε χαλαρώσει λίγο στο Viber και δεν μ' αρέσει.
1: Τώρα θα ξεχαλαρώσουν, θα σου ξεχαλαρώσω εγώ.
0: 6-9-42-9-29-9-29. Για συνεχίστε να στέλνετε, γιατί λίγο να μην σας το πω, τσουπ, μας αφήνετε. Και εμείς εδώ είμαστε μόνοι, μόνο χούλια. Τι θα γίνει?
1: Πραγματικά, ο ένας με τον άλλον πόσο να αντέξουμε. Λοιπόν, ετοιμάστε όντως τα δαχτυλάκια σας να μας στείλετε στο 6-9-42-9-29-9-29, γιατί έχω μια σοβαρή απορία. Εσείς όταν ακούτε κάποιον να μασουλάει ή να κάνει ήχους γενικότερα με το στόμα, τύπου αυτός, ή σαν τον Αργύρη, ας πούμε, που κάνει...
0: Εγώ δεν πασάω. Α, αυτό είναι μετά, γιατί έχω κενά στα δόντια.
1: Ο Αργύρης μου κάνει για...
0: Ναι,
1: όταν... Μπορείς, γιατί το κάνεις και μέσα στα αυτή μου συνήθως. Γιατί όταν μοντάρω μου το κάνεις αυτό.
0: Η αλήθεια είναι ότι το κάνω, το τσιμπάω λίγο όταν το κάνω, γιατί ξέρω ότι σε ενοχλεί.
1: Και θέλω να σου ρίξω αγκονιά. Λοιπόν, είναι δείγμα υψηλής νοημοσύνης το να σε ενοχλεί ο ήχος που κάνει ένας άνθρωπος που είναι δίπλα σου, ή που αναπνέει, ή που ρουθουνίζει, ή που μασουλάει.
0: Να σου πω κάτι. Πιστεύω ότι έχει να κάνει η πρόθεση και έχει να κάνει και ο τρόπος που το κάνεις. Έχω δει άνθρωπο που τρώει σούπα και ειλικρινά θέλω να βγάλω τον εσωτερικό μου κόσμο όλο και να τον καταθέσω πάνω στο τραπέζι, και έχω δει και άνθρωπο που απολαμβάνει απλά το φαΐ του. Αυτό δεν με ενοχλεί.
1: Κοίτα, εμένα κάποιοι ήχοι μου φαίνονται πάρα πολύ cute, ας πούμε. Κάποια τικ που μπορεί να έχει.
0: Όπως...
1: Τέλος πάντων, θα σου εξηγήσω μετά. Θέλω λίγο να σου πω γι' αυτό. Γιατί αυτό έχει ονομασία όταν σε ενοχλεί να ακούς άνθρωπο να μασάει.
0: Πώς λέγεται?
1: Ονομάζεται μισοφωνία, Αργύρη μου. Αμέσως μαθαίνω εδώ πέρα πολύ σημαντικά πράγματα. Η μισοφωνία λοιπόν έχει συνδεθεί με αυξημένη δημιουργικότητα, καλύτερη επίλυση προβλημάτων και βαθύτερη συγκέντρωση. Το μυαλό του ανθρώπου που έχει μισοφωνία εντοπίζει λεπτομέρειες που οι άλλοι τις αγνοούν, και έτσι την επόμενη φορά που θα ενοχληθείς, εγώ δηλαδή που ενοχλούμε από τέτοιους ήχους, θυμίσου ότι ίσως λειτουργείς σε πιο υψηλό επίπεδο.
0: Μάλιστα. Εγώ που δεν ενοχλούμε δηλαδή από σένα, που κάνεις άλλους 850 ήχους.
1: Τι ήχο κάνω?
0: Είμαι αμόρφωτος και εσύ.
1: Κάνω?
0: Τι
1: ήχο κάνω? Τι ήχο κάνω που σε ενοχλεί?
0: Να μιλήσω.
1: Αυτό που πας να πεις δεν το κάνω ποτέ στη ζωή
0: το
1: μου.
0: Το κάνεις συνέχεια.
1: Ποτέ. Τι κάνω?
0: Όταν κάθεσαι δίπλα μου σου φεύγουνε.
1: Τι? Αργύρι, ούτε καν. Μπορώ να παραδεχτώ ότι είμαι μια γυναίκα της οποίας το έντερο λειτουργεί ρολόι. Πηγαίνω στην τουαλέτα συχνά. Αλλά ποτέ, ποτέ, ποτέ, ποτέ στη ζωή μου. Ποτέ. Και να πάρει τηλέφωνο η αδερφή μου τώρα να σου το πει, που έμενε μαζί μου 20 χρόνια. Ποτέ στη ζωή μου δεν έχω αφήσει αυτό τον ήχο μπροστά σε άλλον άνθρωπο. Ποτέ μου.
2: Σε μισή ώρα παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. 92,9 Kiss. Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη ζωή. Κάθε πρωί στις 7. Στον 92,9 Kiss.

0: Δεν μπορώ να δεχτώ πραγματικά, ακόμη δηλαδή, ακόμη το σκέφτομαι και τρέμω, που με συκοφαντείς χωρίς κανένα λόγο στους ακροατές των 92,9, που εγώ τέτοιο δικαίωμα δεν έχω δώσει ποτέ στη ζωή
1: μου. Παιδιά, κόντεψα να πεθάνω. Ειλικρινά, πεταχτήκαν από όλες τις πόρτες του στούντιο εδώ πέρα, οι χολύπτες, πράγματα, εδώ χαμός. Και τα μηνύματά σας βέβαια στο Viber.
0: Πού θα με πεις εμένα.
1: Τίποτα δεν σε είπα.
0: Αερόστατο.
1: Το καλό. 8 και 4 λοιπόν δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9. Παρέα πάντα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Είμαστε εδώ για να δούμε και να έτσι συζητήσουμε διάφορες παράξενες ειδήσεις από τον κόσμο.
0: Θα σε πάω τώρα λοιπόν στο Avatar. Το Avatar, όσοι το έχετε δει.
1: Την πρώτη ταινία είχα περάσει πάρα πολύ ωραία. Στη δεύτερη ταινία βαρέθηκα.
0: Όχι, είχα πέσει στο σινεμά, δεν ήξερα ότι ήταν 3,5 ώρες Αργύρι μου. Μιλάμε, μπαίνω μέσα και πέρναγε, ώρα πέρναγε. Λέω Παναγία, πότε θα τελειώσει, ήταν Οδύσσια. Τέλος πάντων, παρόλα αυτά είναι μια τεράστια παραγωγή που έχει κάνει ο James Cameron, είναι από τις πολύ μεγάλες επιτυχίες, και θέλω όμως να σου πω ότι έχει ξεσπάσει μια νομική διαμάχη γύρω από αυτή την κινηματογραφική επιτυχία, καθώς μια ηθοποιός, η Κιουριάνκα Κίλτσερ, συγγνώμη τώρα δεν ξέρω αν το προφέρεις σωστά,
1: παίζει στην ταινία η συγκεκριμένη,
0: όχι δεν παίζει την ταινία, κατέθεσε αγωγή εις βάρος του σκηνοθέτη James Cameron και της Walt Disney Company, υποστηρίζοντας ότι χρησιμοποιήθηκαν χωρίς άδεια τα χαρακτηριστικά του προσώπου της για τη δημιουργία της ηρωίδας που παίζει. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη δικογραφία, ο Κάμερον φέρεται να εμπνεύστηκε από την εμφάνισή της αφού την είδε σε διαφημιστική καταχώρηση των Los Angeles Times για την ταινία The New World του Terrence Malick.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, δηλαδή αυτή τι είναι μπλε?
0: Όχι, τα χαρακτηριστικά του προσώπου, ρε Σιαργή, τι στρομφάκια, στα στρομφάκια ζούμε και είναι μπλε. Τα χαρακτηριστικά του προσώπου της.
1: Δηλαδή το σχήμα των ματιών της, τα χείλια της.
0: Η μύτη της, τα χείλια της, το σχήμα των ματιών της κτλ. Και έχει γίνει ένας μεγάλος χαμός, γιατί ουσιαστικά τον κατηγορεί ότι ξεπέρασε τη βιομετρική ταυτότητα και την πολιτιστική κληρονομιά μιας νεαρής ηθαγενούς γυναίκας για μια κινηματογραφική σειρά που απέφερε δισεκατομμύρια δολάρια.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Τώρα πιστεύεις ότι σε αυτή τη δικαστική διαμάχη θα βγει άκρη?
0: Μακάρι να βγει άκρη.
1: Πώς θα αποδειχτεί αυτό?
0: Νομίζω ότι είναι αυτά που, αν είναι η ίδια αυτή με αυτή που παίζει στο Avatar, αφού ενώ δεν είναι μια άγνωστη που ξαφνικά ξύπνησε στο σπίτι της και είπε εμένα είδε ο James
1: Cameron. Εσύ πιστεύεις πραγματικά δηλαδή ότι ο James Cameron έκατσε και αντέγραψε αυτή την κοπέλα? Με αυτή τη λογική ξεκίνησε δηλαδή να φτιαχτεί αυτή η ταινία?
0: Μπορεί να την είδε και να εμπνεύστηκε.
1: Μάλιστα.
0: Τέλος πάντων.
1: Να σου πω κάτι, τώρα που το λες.
0: Και τα πολιτιστικά χαρακτηριστικά είναι δηλαδή ένα πακέτο, δεν είναι μόνο το πρόσωπο.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων. Σου έχει συμβεί, θα μου πεις τώρα.
1: Όχι, όχι, θα κάνω κι εγώ τότε μια αγωγή, έστω και χρόνια μετά πολλά. Γιατί ποιος ξέρει, μπορεί να βγάλω κανένα. Στη Φίνος Φιλμ, γιατί στο Κάτι να καίει με τη Ρένα Βλαχοπούλου τη λέγανε Αγγέλου. Στην ταινία, το ξέρεις αυτό? Οικογένεια Αγγέλου. Όχι, δεν θα βγάλω τίποτα.
0: Δεν θα βγάλεις τίποτα. Άμα θέλεις να βγάλεις κάτι, να πας να κάνεις μήνυση στα στρουμφάκια, γιατί ο Δρακουμέλ είναι ίδιος με σένα, Αργύρι μου.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
4: Η καλύτερη παρέα μας.
3: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το κέφι, την αβόηση. Είστε φανταστικοί.
2: Με τον Αργύρι και τη ζωή. 92,9.

0: Wildest Moments ακούμε από Jesse Ware εδώ στον 92,9 και έξω ο ήλιος ντρέπεται.
1: Όχι, όχι, σήμερα ο ήλιος μας κάνει ναζάκια. Αλλά η θερμοκρασία είναι ψηλά, μη φοβάστε, ξεχυθείτε έξω. Α, το τραγούδι τα λέει.
0: Όχι, είπατε έξω μας κάνει. Θα έλεγε η Jesse Ware, έξω ο ήλιος μας κάνει ναζάκια, μας κρύβεται.
1: Γιατί
0: στα αγγλικά.
1: Να μην λέει.
0: Δεν ξέρω τώρα τι να σου πω. Δική μας έκφραση είναι αυτή.
1: Να σου πω κάτι. Αν μου το έλεγες θα το πίστευα.
0: Είμαι σίγουρη. Πολλά μπορείς να πιστέψεις, αλλά θα σου πω κάτι απίστευτο και πολύ σοβαρό και πολύ. Δηλαδή, εμένα αυτό το πράγμα με βγάζει κυριολεκτικά από τα ρούχα μου. Θέλω να σου πω λοιπόν ότι επιτέλους το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαγόρευσε τη δημιουργία deepfake εικόνων γυμνών ενηλίκων και παιδιών.
1: Είναι δυνατό,
0: ναι, το AI φυσικά. Τώρα αυτό το πράγμα που γίνεται, που δημιουργούν εικόνες, ρε παιδί μου. Π.χ. Βλέπω τον Αργύρη Αγγέλου, μου αρέσει πάρα πολύ. Ας φτιάξω μια φωτογραφία που θα ήταν, πώς θα ήταν αν ήταν γυμνός ή σε άλλες καταστάσεις τέλος πάντων πιο περίεργες. Και το χειρότερο είναι, πες πάστο, που δεν το, σε καμία περίπτωση δεν μου φαίνεται normal, ναι. Αλλά με τους ενήλικες. Αλλά τώρα αυτό το πράγμα που γίνεται
1: για τα παιδιά,
0: μπορεί να με εξοργήσει πάρα πολύ. Και να σου πω ότι αυτό ξεκίνησε γιατί στην πλατφόρμα του

0: Πρόσφατα είχα δει ένα ρεπορτάζ, νομίζω στις ειδήσεις ήταν ή το είχα διαβάσει στο ίντερνετ, δεν θυμάμαι, ότι σε ελληνικό σχολείο.
1: Το έχουμε πει και εδώ.
0: Κάποια παιδιά είχαν φτιάξει μια συμμαθήτριά τους αντίστοιχες γυμνές φωτογραφίες και τις κυκλοφορούσαν στην τάξη και το κορίτσι αυτό έκανε απόπειρα αυτοκτονίας.
1: Ναι, είναι δραματικό.
0: Ευτυχώς οι γονείς του το προλάβανε στο τσακ και κινηθήκανε με τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος και το φροντίσανε. Θέλω να πω ότι δεν. Όχι, δεν έχει πλάκα.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω πώς τόσο καιρό τα επιτρέπανε να δημιουργούνται τέτοια πράγματα.
1: Ξέρεις,
0: από τέτοιου είδους πλατφόρμες.
1: Αυτό το θέμα του Elon Musk, ας πούμε, λέει η ελευθερία του λόγου. Και καλά, προασπίζεται την ελευθερία του λόγου. Ναι. Τέλος πάντων, μην το συζητήσουμε αυτό. Δεν είναι, ρε παιδιά, όλα τα πράγματα. Δηλαδή, δεν μπορούμε να τα ρίχνουμε όλα τα πράγματα στην ελευθερία του λόγου. Αυτό δεν είναι ελευθερία του λόγου.
0: Όχι.
1: Αυτό είναι κακοποίηση. Ξεκάθαρη κακοποίηση.
0: Ξεκάθαρη.
1: Η ελευθερία του ενός σταματάει που ξεκινά η ελευθερία του άλλου. Εντάξει, λοιπόν, πάμε να ακούσουμε S-House Won't Forget You, μόνο εδώ στο 92,9 και...
0: Το συγχύσατε το κορίτσι.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
2: Φέτος η θέα στο Ιόνιο αποκτά νέες γεύσεις. Το Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar, επηρεασμένο από την Μεσόγειο και την Ελλάδα, παρουσιάζει νέα πιάτα που πρέπει να δοκιμάσετε. Signature Cocktails σε απόλυτη ταύτιση με το αυθεντικό φυσικό περιβάλλον του τόπου. Summer is here. Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar. Φινικούντα. Ο χώρος διατίθεται και για εκδηλώσεις. Τηλέφωνο για reservation πληροφορίες 6987 47 27 55. Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας.
3: Μότο Τσαχπίνης. Κινήσου γρήγορα και οικονομικά.
4: Πάνω στους δύο τροχούς είσαι ασταμάτητος και κάνεις μόνο στάση στο Μότο Τσαχπίνης.
3: Για να βρεις την πιο μεγάλη

0: γάμα μοτοσυκλετών.
1: Για να έχεις το πιο αξιόπιστο σέρβις
0: και τις πιο υπεύθυνες επισκευές.
1: Μότο Τσαχπίνης. Ανταλλακτικά των μεγαλύτερων εταιριών και σούπερ αξεσουάρ σε μεγάλη ποικιλία.
0: Μότο Τσαχπίνης. Όνομα εμπιστοσύνης.
1: Κλαδά 13 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 20000.
0: Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις.
2: Το εστιατόριο Ακτίνοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτίνοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλιμένα της Καλαμάτας, το Ακτίνοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσεις εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτίνοκ. Reservation 27 23 860.
3: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Φωτορής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο επίπεδο.

Δασκαλάκης, Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης, Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

0: Είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9 παρέα με τις πιο 90's του ναού επιτυχίες. Είναι Παρασκευούλα, είναι 8 Μαΐου και θέλετε να ζήσετε μια μοναδική διαδραστική εμπειρία για μικρούς και μεγάλους, αλλά και να γνωρίσετε ένα τόπο ανοιχτό για όλους. Το The Hellenicon ζωντανεύει μπροστά σας σήμερα. Επισκεφτείτε το The Hellenicon Discovery Zone στον κήπο του Golden Hall και γνωρίστε το νέο προορισμό της Αθήνας.
1: Φορώντας VR θα πετάξετε με drone και θα κάνετε βόλτα στον παραλιακό μέτωπο και segway στο The Hellenicon Park. Ζήστε κι εσείς λοιπόν την εμπειρία του The Hellenicon Discovery Zone όλο το Μάιο στον κήπο του Golden Hall.
0: Λοιπόν παιδιά, έχουμε να σας πούμε δύο ειδησούλες που έτσι είναι ωραία. Είναι ωραία να φτιάχνονται πράγματα καινούργια, οι χώροι δραστηριότητας, άθλησης, οτιδήποτε. Λοιπόν, έτοιμο να καλύψει τις αυξημένες αθλητικές ανάγκες της πόλης, αφού τοποθετηθούν και οι μπασκέτες, θα είναι σε λίγες μέρες το νέο γήπεδο προπονητήριο τύπου Μπαλόνι που εγκατέστησε ο Δήμος Νέας Σμύρνης στην οδό Ραϊδεστού. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η αθλητική εγκατάσταση θα λειτουργήσει αποκλειστικά ως προπονητήριο, προσφέροντας λύση στις ανάγκες των αθλητικών συλλόγων της πόλης και των δημοτών. Υπάρχει ωστόσο η δυνατότητα για τοποθέτηση εξεδρών 30-40 ατόμων σε μελλοντικό χρόνο, προσθέτει η ίδια ανακοίνωση, αφήνοντας ένα μικρό περιθώριο για την τελετή των αγώνων στο χώρο.
1: Παράλληλα, στο Άλσο της Νέας Σμύρνης, το λατρεύω το Άλσο της Νέας Σμύρνης, βρίσκονται σε πορεία πλήρους αποκατάστασης οι εσωτερικές διαδρομές. Δηλαδή, που έχει τα δρομάκια και αυτά. Οπότε θα είναι πλέον πολύ εύκολο, θα έχει και σύγχρονες εγκαταστάσεις και θα είναι φανταστικό.
0: Είναι ωραία, είναι πολύ ωραία να περιποιούνται έτσι τα άλση μέσα στην πόλη, γιατί και στο πεδίο του Άρεως, από τότε που το φτιάξανε, είναι ένας χώρος που πάει ο κόσμος σκυλιά του βόλτα, πάει, τρέχει, κάνει τζόγκινγκ. Οπότε είναι πνεύμονες ανάσας μέσα στην πόλη.
1: Μείνετε συντονισμένοι, γιατί σε πάρα πολύ λίγο θα βγει ο νικητής, ο άνθρωπος που κληρώθηκε. Αχ, μήπως είναι σημάδι αυτό.
0: Η Ρέα. Γυναίκα είναι.
1: Την είπαν η κίτρια όμως τη Ρέα. Λες να θα πάρει τα 1000 ευρώ.
0: Δούμε, Ρέα, μας ακούς.
1: Γλώσσα λανθάνουσα.
0: Έτσι.

0: Είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Και τώρα, παιδιά, ήρθε η ώρα να υποδεχτούμε την παίκτρια που έχει κληρωθεί σήμερα για να διεκδικήσει το 10ο χιλιάρικο εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, παίζοντας 1000 ευρώ το λεπτό. Και αυτή είναι η Ρέα. Καλημέρα, Ρέα.
1: Καλημέρα, Αργύρη. Καλημέρα, Ζωή.
2: Καλημέρα, τι γίνεται?
1: Καλά, εσείς?
0: Πώς ξεκινάει η μέρα σου, αγαπημένη?
1: Ετοιμάζομαι να πάω στο γραφείο.
0: Μάλιστα, τι λες, θα κεράσουμε γλυκά στο γραφείο σήμερα?
1: Αχ, μακάρι, παιδιά. Μακάρι.
0: Αυτό το αχ που λένε όλοι όταν τους το λέω αυτό. Αχ, μακάρι.
2: Αχ, αυτό το 1000 ευρώ.
1: Είναι πολλά τα λεφτά, αλλά δεν ξέρω, θα δούμε.
0: Ξέρεις ότι έχουμε δώσει 9.000 ευρώ μέχρι τώρα?
1: Το ξέρω, ναι.
2: Φέτος μόνο,
0: φέτος,
2: έτσι.
0: Μόνο
2: φέτος έχουμε δώσει,
1: ναι,
2: τόσα.
0: Να σου πω, αγαπημένη, εχθές άκουγες Kiss καθόλου? Γιατί εχθές, ξέρεις, η παραγωγή δώσανε όλες τις απαντήσεις των ερωτήσεων που θα παίξουμε σήμερα. Εσύ άκουσες καμία?
1: Αχ, όχι, χθες είχα κάτι συναντήσεις και δεν άκουσα.
2: Αυτό το γραφείο κάνεις. Και οι συναντήσεις θα μας φάνε.
0: Αυτά θα σας φάνε. Λοιπόν, καταλαβαίνεις ότι πρέπει να είσαι διπλά γρήγορη, έτσι?
1: Ναι, θα προσπαθήσω, παιδιά, ό,τι μπορούμε θα κάνουμε.
0: Τι λέμε όταν κολλάμε?
1: Άλλη.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, να δώσω χρονόμετρο, είσαι έτοιμη?
1: Πάμε.
0: Καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστώ.
3: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Ρέα μου, ποια χώρα φιλοξένησε τους Ολυμπιακούς Αγώνες το καλοκαίρι του 2024?
1: Άλλη.
0: Ποιος Έλληνας αθλητής του στίβου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο άλμα εις μήκος στους Ολυμπιακούς του Παρισιού το 2024?
1: Ο Τεντόγλου.
0: Πώς ονομαζόταν η μητέρα του μεγάλου Αλεξάνδρου?
1: Ολυμπιάδα.
0: Ο σύνδεσμος Ι είναι διαζευτικός ή αιτιολογικός?
1: Διαζευτικός.
0: Πώς λένε το μικρό ελεφαντάκι με τα τεράστια αυτιά που μπορεί να, και να πετάξει?
1: Ντάμπο.
0: Πώς λέγεται το σχήμα που μοιάζει με αυγό?
1: Ο Ιδές.
0: Από ποια χώρα προέρχεται το μουσικό είδος ρέγγε?
1: Άλλη.
0: Ποια πρωτεύουσα διαρρέει ο ποταμός Θάμεσης?
1: Λονδίνο.
0: Πώς λέγεται η δύναμη που μας κρατάει στο έδαφος?
1: Βαρύτητα.
0: Ποιος ζωγράφισε την οροφή του Καπέλα Σιξτίνα?
1: Ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος.
2: Όπα, όπα, όπα, όπα, όπα, όπα, όπα. Ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος. Όχι,
0: μιλάς καθόλου, βρήκε την Ολυμπιάδα.
2: Καλέ,
0: δηλαδή πραγματικά.
2: Καλέ, έχω σοκαριστεί που ήξερε αυτό το όνομα. Εννοώ ότι είμαι σοκαρισμένη, δεν το είπα για να.
1: Παιδιά, από το άγχος μου, τα μισά τα ήξερε και δεν μου ερχόντουσαν.
0: Ναι, ναι, γιατί η ζωή, το Δομήνικο Θεοτοκόπουλο, αν τη ρώταγε, θα σου έλεγε ότι είναι συνθέτης Βανδύ.
2: Θα μπορούσε. Δεν θα ήταν πολύ ωραίο συνθέτης ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος? Ναι, λοιπόν, να σου πούμε, καταρχάς είμαι πάρα πολύ καλή.
0: Πάρα πολύ καλή.
2: Πολύ καλή.
0: Και... αν μας είχες ακούσει λίγο εχθές και είχες πάρει καμιά δυο απαντησούλες, ναι, θα ήσουν λουκουμάκι.
2: Πραγματικά, γιατί σκέψου τώρα ότι η πρώτη ερώτηση, ποια χώρα φιλοξένησε τους Ολυμπιακούς Αγώνες το καλοκαίρι του 2024, ήτανε...
1: Παρίσι, δεν ήταν
2: η Παρίσι. Και δεν μας το είπες, ναι, αλλά μας είπες μετά το Τεντόγλου που κέρδισε στο Παρίσι το 2024.
1: Ναι, ναι, παιδιά, αγχώθηκα.
2: Επίσης, η ρέγγε έρχεται από την Τζαμάικα. Τζαμέικα! You know?
1: Ναι.
2: Και αυτός που ζωγράφησε την οροφή της Καπέλα Σιξτίνα είναι ο Μιχαήλ Άγγελος.
1: Αχ, αυτούς τους δύο.
0: Αχ, αυτούς τους δύο.
2: Αυτή σε φάγανε, η τέχνη σε έφαγε και ο αθλητισμός.
0: Σε φάγανε μπαμπέση, καρέα μου. Λοιπόν, παρόλα αυτά, ήσουν εξαιρετική παίκτρια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να έχεις μια υπέροχη μέρα.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
3: Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7. Στον 92,9 Kiss.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9 παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες πάντα. Και αφού πήγε κουβά στα 1000 ευρώ το λεπτό, πάμε εκεί που είμαστε φαβοροί. Πού πάμε?
1: Eurovision News.
0: Έτσι. Και δεν θα μπορούσαμε να είχαμε καταλληλότερο άνθρωπο στον αέρα του Kiss 92,9 από τον Ζήση, από τον It's Me Ζήση στα social media, που το περιεχόμενό του έχει να κάνει αποκλειστικά με Eurovision. Και λίγο μια ανάσα πριν φύγει για τη Βιέννη αύριο το πρωί για να παρακολουθήσει τα πάντα και να είναι εκεί τα μάτια και τα αυτιά του Kiss 92,9, είναι εδώ για να μας πει όλα όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα. Καλημέρα, Ζήση μας.
2: Καλημέρα, Αργύρη, καλημέρα, Ζωή, πώς είστε?
1: Είμαστε πολύ χαρούμενοι και ανυπομονούμε να μας πεις όλα αυτά που έχεις να μας πεις, γιατί πραγματικά έχω δει στα social media αυτές τις μέρες να γίνεται χαμός κάτω από το βίντεο που ανέβηκε με το απόσπασμα του Ακύλα.
0: Τι γίνεται, Ζήση, για πες μας αντιδράσεις.
2: Οι αντιδράσεις είναι ανάμεικτες, για να είμαστε ειλικρινείς. Δηλαδή, σχολιάζουν ότι το σημείο το οποίο βγήκε από το τραγούδι δεν είναι το πιο δυνατό.
0: Κάθε χρόνο έτσι γίνεται.
2: Ναι, αλλά εγώ αυτό το οποίο ήθελα να πω, αν μου επιτρέπετε, είναι ότι δεν έχει καμία σημασία τα 30 δευτερόλεπτα.
0: Βέβαια.
2: Επίτηδες θεωρώ ότι έχει γίνει αυτό.
0: Εννοείται.
2: Η εμφάνιση θα είναι πολύ διαφορετική γενικά.
0: Βέβαια.
2: Και επίσης να πούμε ότι είναι πρόβες, δηλαδή δεν θα είναι το τελικό αποτέλεσμα αυτό.
0: Συγγνώμη, πέρυσι δεν ήταν με την Κλαβδία που είχαν λυσάξει όλοι μετά το πρώτο βίντεο που είχε βγει ότι φαίνεται το καλώδιο και ντροπή στην Ελλάδα με το που φαίνεται ένα καλώδιο.
1: Δυνατό.
0: Το θυμάσαι πέρυσι τι γινότανε?
2: Ναι, και λέγανε ότι βγάλανε αυτό το σημείο που φαίνεται το καλώδιο, ενώ ήταν το πιο δυνατό σημείο του κομματιού αντικειμενικά.
0: Ακριβώς.
2: Και εν τέλει βγήκε έκτη. Οπότε
0: ακριβώς.
2: Εγώ δεν τα κοιτάω καν τα αρνητικά σχόλια όλη αυτή.
0: Παρόλα αυτά τα στοιχήματα, πώς είμαστε στα στοιχήματα?
2: Τα στοιχήματα παραμένουμε στη δεύτερη θέση. Έχουμε πέσει λίγο σε ποσοστό, δηλαδή από το 16 στο 14.
0: Okay.
2: Αλλά αυτό είναι λογικό τώρα. Αυτή την εβδομάδα τα στοιχήματα θα ανεβοκατεβαίνουν συνέχεια. Και εν τέλει δεν έχουν και μεγάλη σημασία στο τέλος.
0: Η Κύπριά μας, η Αντιγόνη.
2: Η Αντιγόνη είναι νομίζω στη δέκατη θέση. Σήμερα είναι η δεύτερη τεχνική της πρόβα, όπου θα έχουμε και τα 32 της Κύπρου.
0: Ναι, είδαμε τις φωτογραφίες, εντυπωσιακότατη ήταν.
2: Εντυπωσιακή, ναι. Απλά γενικά για όλες τις συμμετοχές, οι φωτογραφίες, επειδή είναι φωτογραφίες,
0: ναι,
2: λίγο παραπλανούν τον κόσμο.
0: Okay.
2: Okay. Δηλαδή δεν είναι. Θεωρώ ότι θα έχει κάνει μια πολύ ωραία εμφάνιση. Και γενικότερα είμαι πολύ αισιόδοξος για τη φετινή διοργάνωση και για την Κύπρο και για την Ελλάδα.
0: Την είδα παρόλα αυτά, έχει βάλει μαλλιά.
1: Ναι,
0: πολλά
1: καλέ, μαλλιά. Σακύρα, να σου πω να συζήσει. Πότε είναι η μητελική και ο τελικός, γιατί τα έχω χάσει τώρα?
2: 12 Μαΐου είναι ο πρώτος ημιτελικός.
0: Η Τρίτη δηλαδή.
2: Ελλάδος.
0: Η Τρίτη.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Τρίτη, Πέμπτη, 14 είναι ο δεύτερος ημιτελικός, πάλι 10 η ώρα Ελλάδος.
0: Ωραία.
2: Και ο τελικός είναι Σάββατο στις 16, πάλι 10 η ώρα Ελλάδος.
1: Εμείς πότε είμαστε?
2: Στο πρώτο ημιτελικό είναι η Ελλάδα στην τέταρτη θέση της εμφάνισης. Και στον δεύτερο ημιτελικό είναι η Κύπρος, 8η της εμφάνισης.
0: Άρα την Τρίτη είναι ο Ακύλας μας, την Πέμπτη είναι η Αντιγόνη μας και το Σάββατο ευχόμαστε να συναντηθούν όλοι μαζί στον τελικό.
2: Και το Σάββατο θα είναι και οι δύο, ναι.
0: Λοιπόν, Ζήση, εσύ ετοιμάζεις βαλίτσες σήμερα. Φεύγεις αύριο πρωί-πρωί, ε?
2: Τις έχω έτοιμες, ναι. Οπότε από Δευτέρα θα γίνει και η πρόβα η επίσημη που γίνεται, που θα τη δούμε όσοι θα είμαστε εκεί.
1: Αχ, τι ωραία.
2: Οπότε θα ξέρουμε πολλά πράγματα.
0: Ζήση, θα ξεκλέβεις λίγο έτσι μερικά λεπτάκια να βγαίνεις να μας λες νεάκι από εκεί που θα σε έχουμε ζωντανά εκεί, ε?
2: Εννοείται, κάθε
0: σε
2: μέρα.
0: Καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πούμε και στον κόσμο ότι αν θέλει να παρακολουθεί το τι γίνεται στην Eurovision, ο Ζήσης στο It's Me Ζήσης Instagram και TikTok, δεν υπάρχει άνθρωπος που βγάζει πιο φρέσκα τα νέα της Eurovision. Μπείτε να τον ακολουθήσετε και να τον παρακολουθείτε. Θα μάθετε τα πάντα. Ζήση μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εις το επανειδήν.
2: Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Καλό ταξίδι. Γεια.
3: Kiss Breakfast Show.
4: Μας κάνετε πάρα πολύ ωραία παρέα
5: και μας φτιάχνετε πάντα τη διάθεση.
6: Γιατί είστε θεότρελοι.
7: Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7. This is Kiss.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Μια ανάσα πριν το καλοκαίρι και ήρθε η στιγμή να αποκτήσεις το σώμα που ονειρεύεσαι στο πολυτελέστατο κέντρο αισθητικής Αζαλέα Spa. Απόλυτη θεαματική μεταμόρφωση με τη νέα σούπερ προσφορά. 6 συνεδρίες LPG σώματος, 6 πρεσοθεραπείες, 1 κρυολιπόλυση και 6 μασάζ κυταρίτιδας μόνο με 290 ευρώ. Νιώσε πιο ανάλαφρη, πιο σμιλεμένη, γεμάτη αυτοπεποίθηση με άμεσα και ορατά αποτελέσματα. Αζαλέα Spa, Μητροπέτροβα 8, πρώτος όροφος στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2721090010.
2: Every moment is iconic at Luxury Time by Stavros Castrinakis. Discover our select jewelry and premium watches, Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Premium style and elegance right in the heart of Kalamata. Luxury Time by Stavros Castrinakis, 2 Fradji Street, Kalamata. Site luxurytime.gr. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε. Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη, στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη, site opticasynapi.gr.
3: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
4: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
3: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
4: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
6: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
2: Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock. Pick and go. Homemade pites, γαλλικές μπακέτες and more. High quality coffee, drinks. Peacock Coffee and Brunch. Pick and go. Delivery 27 210 20 123. Menu details. E-food. Box Wolf. Peacock. Pick and go.
7: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931.
8: Ο Δήμος Καλαμάτας γιορτάζει τη φύση με τα χρώματα και τα αρώματα των λουλουδιών και σας καλεί 8 με 17 Μαΐου στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων στη 13η Ανθοκομική του Δήμου Καλαμάτας. Είσοδος ελεύθερη. Για 10 ημέρες θα δείτε τη φύση να λειτουργεί μπροστά στα μάτια σας, θα ψυχαγωγηθείτε με τις παράλληλες εκδηλώσεις και στο θεματικό αφιέρωμα στα ξηρανθεκτικά φυτά θα μάθετε όλα όσα πρέπει να ξέρετε για αυτά. Από 8 έως 17 Μαΐου ελάτε στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων για να ζήσετε τη φύση της πόλης. 13η Ανθοκομική του Δήμου Καλαμάτας. Είσοδος ελεύθερη. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων κυκλοφορεί παντού. Αναζητήστε το. Διαδώστε το.

0: Breakfast Show. Wake up with Kiss Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρέτ. Κάθε πρωί στις 7.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Το αποκάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας!
1: Τρίποντο! Τρίποντο!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Eva Bell. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Bell. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
2: Η κότα έκανε τη σως. Ίσως την κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα good.

0: Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν, στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
2: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
1: This is Kiss. Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Wake up with Kiss Breakfast. 90's to now. Κάθε πρωί στις 7.

0: 6 λεπτά μετά τις 9 δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9 παρέα με τις πιο 90's του επιτυχίες. Δεν μπορώ σήμερα, ειλικρινά.
1: Σήμερα νομίζω ότι είμαστε και δύο τελείωσε.
0: Είναι Παρασκευή, παιδιά, πάρτε το απόφαση. Και δεν ξέρω αν είστε σκεπτικοί σήμερα στο τι να παραγγείλετε, αλλά εγώ θα σας βρω τη λύση. Μπείτε στο MyDay στην ενότητα DAY My Rewards Coupons και πάρτε 10 ευρώ κουπόνι για το eFood και για ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Α, και φυσικά μπορείτε να ανακαλύψετε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές για ψυχαγωγία, τεχνολογία και ό,τι άλλο ψάχνετε. DAY My Rewards Coupons λοιπόν για φαγητό και κέρδος στο τσεπάκι σου.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
1: Θέλω να σας πω λιγάκι ότι εγώ τόση ώρα νόμιζα ότι ήταν 10 παρά και έλεγα στον Αργύρη, λοιπόν, λέμε ζώδια τώρα.
0: Λέμε ζώδια, της λέω Μαρία, τι ζώδια
1: καλέ,
0: ψηλιά,
1: μια παρά είναι ακόμη.
0: Παιδιά, θέλω να σας πω για τον καιρό. Ήρθαν έτσι πολύ έγκυρες προβλέψεις απ' έξω. Τώρα κάθονται εδώ δίπλα μας και μας τα λένε όλα. Είναι σύννεφο. Είναι ένα σύννεφο σκόνη όλο αυτό.
1: Αυτό το πρωί δεν σου λέω ότι είναι η αφρικανική σκόνη.
0: Δεν με νοιάζει.
1: Τα περίμενες να έρθει η Ελβίρα για να σου το πει.
0: Μόνο η Ελβίρα ξέρει πραγματικά
1: Ελβίρα
0: τι είναι.
1: Ελβίρα Βουδούρη, κυρίες και κύριοι.
0: Λοιπόν, παιδιά, είναι ένα σύννεφο σκόνη εκεί έξω που το εισπνέουμε και όλο αυτό θα μπει μέσα στα πνευμόνια μας. Όσοι είστε αλλεργικοί, βοήθεια σας.
1: Βάλτε μάσκα βασικά. Ναι. Είναι μια καλή.
0: Παρ' όλα αυτά η θερμοκρασία θα είναι ψηλά, 22 με 23 βαθμούς Κελσίου. Έτσι θα πάει σήμερα και από αύριο, πρώτα ο Θεός, το σταυρό μας να κάνουμε, έρχονται 25 ή 27 με ήλιο όμως.
1: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή η κίνηση στους δρόμους είναι σε ένα σημείο λίγο απάλευτο. Να σας πω ότι στον Κηφισό αυτή τη στιγμή από το ύψος του Περιστερίου μέχρι Κουτσά στραβά την Αιωνία και στην Άνοδο και στην Κάθοδο έχει κινησούλα. Επίσης, Λεωφόρος Αθηνών από ύψος Χαϊδαρίου μέχρι Σκαραμαγκά. Η Κηφισίας στην Άνοδο σε μια μεγάλη έκταση. Βασικά, σχεδόν όλη η Κηφισίας στην Άνοδο έχει κίνηση.
0: Ναι.
1: Η Κάθοδος κάπως την παλεύει, λίγο εκεί στο ύψος του, να σας πω, στη Νέα Φιλοθέης έχει κινησούλα στην Κάθοδο. Επίσης, στο κέντρο μας. Η Συγκρού μια χαρά είναι. Η Αρδιτού όμως τα έχει βρει σκούρα.
0: Ναι.
1: Όπως και η Βασιλίση Σοφία.
0: Μη μου αγχώνεστε καθόλου όμως, γιατί εμείς είμαστε εδώ για να σας κρατάμε την καλύτερη παρέα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες, με τις καλύτερες μουσικές, τους καλύτερους διαγωνισμούς, τα καλύτερα θέματα, το καλύτερο πρωινό του κόσμου εδώ στο Kiss 92,9 μόνο.

0: Με αυτά και μετά, αλλά 9 και 4 έφτασε το ρολόι του Kiss 92,9. Παρέα πάντα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Παιδιά, δεν έχω λόγια για τα μηνύματα στο Viber. Πραγματικά σήμερα έχετε δώσει ρέστα και γι' αυτό τώρα θα σας καλέσω όλους να ορίσουμε, μιας και είναι Παρασκευή, μία ημέρα τεμπελιάς τη βδομάδα. Άκου να δεις τώρα. Μία ημέρα τεμπελιάς τη βδομάδα μπορεί να βοηθήσει τη μείωση του στρες και της υψηλής. Τραϊλή, εκτός... γιατί δεν έχεις ρεπό. Γι' αυτό είσαι τραϊλή.
1: Μια μέρα τεμπελιάς συν το Σαββατοκυριακό.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή να έχουμε τετραήμερη εργασία και την πέμπτη μέρα να καθόμαστε και να ράζουμε, να λιώνουμε στους καναπέδες για να κάνουμε όλα τα τεμπέλικα ωραία πράγματα.
0: Δεν έχεις τακτοποιήσει το Σαββατοκύριακο ακόμα. Σου περισσεύουν δύο μέρες το πρόγραμμα που έχεις φτιάξει στο κεφαλάκι σου.
1: Το ξέρω ότι θα το κάνω και αυτό.
0: Λοιπόν, και μπορεί αυτό που λέμε τώρα να μην είναι καμιά έρευνα που κυκλοφορεί τις τελευταίες μέρες ή να βγει και από τα εργαστήρια ερευνών του Yale, αλλά είναι ένα μήνυμα πέρα για πέρα αληθινό, παιδιά, και είναι γεγονός. Ζούμε σε μια εποχή που η συνεχής δραστηριότητα και η παραγωγικότητα θεωρούνται δεδομένες. Αλλά στην πραγματικότητα το να σταματάμε για λίγο είναι απαραίτητο. Αφιέρωσε λοιπόν λίγο χρόνο στον εαυτό σου χωρίς ενοχές, γιατί το να μην κάνεις τίποτα μία μέρα την εβδομάδα ρίχνει τα επίπεδα του στρες, ζωή, και βοηθά το νευρικό σύστημα να ηρεμήσει.
1: Αργύρη, έχω τρομερή ιδέα.
0: Έλα μαζί μου λίγο. Βελτιώνει την ψυχική υγεία και προλαμβάνει το burnout. Ενισχύει τη δημιουργικότητα, καθώς το μυαλό χρειάζεται χρόνο εκτός λειτουργίας για να ανασυνταχθεί, ζωή.
1: Ακούσε με, εγώ ψηφίζω 6 μέρες τεμπελιάς, μία μέρα δουλειάς. Αυτό είναι το ιδανικό. Να δουλεύουμε μία μέρα την εβδομάδα. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα με αυτό? Να ξυπνάμε κάθε πρωί. Όχουμε, ωραία. Πόσοι άνθρωποι είμαστε στην Ελλάδα, 11 εκατομμύρια.
0: Ξέρεις
1: τι μπορεί να γίνει, να δουλεύει ένα την ημέρα.
0: Όχι, εγώ έχω να προτείνω κάτι άλλο.
1: Να είναι κάποιοι που δουλεύουν Δευτέρα, κάποιοι που δουλεύουν Τρίτη.
0: Στην έχω την λύση. Θα πέφτει σε χειμερή ανάρκη σαν τι αρκούδε.
1: Πάρα πολύ το θέλω.
0: Θα κοιμάσαι όλο το χειμώνα 6 μήνες. Δεν θα τρως, δεν θα πίνεις, δεν θα έχεις έξοδα. Θα ξυπνάς την άνοιξη, θα τεντώνεσαι, θα βγαίνεις προς έβρεση τροφής και μάλλον θα ζεις στους 6 μήνες.
1: Φανταστικό. Σε ευχαριστώ, Αργύρη, για αυτή την ιδέα. Θα τη βάλω σε

0: 23.
1: Εκεί αποσυντονίστηκα εγώ.
0: Γιατί
1: δεν μου είπες την ώρα πριν και νόμιζα ότι κλείνουμε.
0: Να σου πω κάτι. Εγώ ξυπνάω τα πρωινά και αν δεν μου πεις τι ώρα είναι μέχρι να συνέλθω, δεν ξέρω που πατάω και που βρίσκομαι. Και επειδή ξέρω ότι πολλοί που μας ακούνε ξυπνάνε μαζί μας, θέλω να τους λέω ανά πάσα στιγμή τι ώρα είναι. Αν έχει κανονίσει κανείς κάποιος δουλειά, αν έχει κανονίσει κούρεμα, χτένισμα, κάποια υποχρέωση, ψώνια, κάποιο courier, να ξέρει τι ώρα είναι όταν ξυπνάει. Να ξέρει
1: λοιπόν,
0: πατάει και που βρίσκεται. Χασμουρήθηκε, εντάξει.
1: Χασμουρήθηκα, ναι. Εντάξει, ήθελα να ξογειωνωθεί ο εγκέφαλος. Εγώ γι' αυτό χασμουριέμαι, για να πάρω οξυγόνο. Λοιπόν, άκουσε με τώρα τι γίνεται εδώ πέρα στον κόσμο μας. Τα ύστερα του κόσμου συμβαίνουν πλέον.
0: Γίνεται.
1: Ήρθανε τα ρομπότ και θα μας παντρευτούν.
0: Τα ρομπότ ήρθανε σε σένα.
1: Τα ρομπότ. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι έχει γίνει μια έρευνα η οποία σου λέει ότι το 75% της Gen Z είναι ανοιχτό στο ενδεχόμενο να παντρευτεί σύντροφο τεχνητής νοημοσύνης. Ενώ το 83% δηλώνει ότι μπορεί να δημιουργήσει βαθιά σύνδεση με την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Βαθιά και... σύνδεση είναι και αυτή που έχει αναπτύξει εσύ, που δεν μπορεί να κουνηθεί αν δεν ρωτήσει το ChatGPT.
1: Όχι, άκουσε με λιγάκι. Εγώ το ChatGPT το χρησιμοποιώ μόνο για σοβαρά πράγματα.
0: Όπως.
1: Να σε κάνω. Δεν θυμάσαι που δείχνει να στο φίλο
0: μου. Με έχει κάνει ουρακοτάγκο, ρε παιδιά, και μου στείλε τη φωτογραφία να τη πω και μπράβο. Είναι δυνατόν.
1: Που σε έχω κάνει πίθηκο. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι το μέλλον του ρομαντισμού περνάει πάρα πολύ δύσκολα και γίνεται πλέον ψηφιακό. Γιατί η Gen Z έχει και κατευθυνθεί προς τα εκεί. Δεν βγαίνουν, παιδί μου, τα παιδιά έξω να γνωρίσουν έναν άνθρωπο. Είναι πιο εύκολο να τα φτιάξεις με το AI, το οποίο θα σε αγαπάει εν ιδιωτελώς ούτως ή άλλως. Γιατί σου λέει, τι θες να ακούσεις, κοπελάρα μου, ότι είσαι πανέμορφη, θα σου το πω. Τι θες να σου πω, ότι σε αγαπώ τρελά, θα σου το πω. Δεν υπάρχει ανθρώπινος παράγοντας στη μέση.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, τις μέρες του Ίστρου, τι θα κάνει το AI.
1: το AI, θέλω να σου πω. We'll be back with the biggest hits.
2: Stay tuned on Kiss FM. Μια στάση στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Θα σας φτιάξει την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φωλιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, σερβιρισμένα με χαμόγελα, το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970 577 450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην παραλία με μη.
3: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant. Στο Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φραζή 2, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr.
4: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
5: Και καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Catering.

0: εστιατορίο, καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος, εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της Πισαρής. Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
1: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931.

0: συμμετοχή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ο Brian Adams επιστρέφει στην Αθήνα για μια εκρηκτική συναυλία. Στις 19 Δεκεμβρίου η Roll With The Punches Tour κάνει στάση στο Telecom Center Athens. Με όλα τα τραγούδια επιτυχίες που έχουμε αγαπήσει και ένα εντυπωσιακό show με αυθεντική rock λάμψη. Brian Adams, 19 Δεκεμβρίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια στο mall.com.
2: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρηνη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
3: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισός Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan, επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
4: Είναι γεγονός. Οι θρηλυκοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner, προπόληση, ticketservices.gr.
5: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Υποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
6: 92,9.

0: Είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9 παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες πάντα και θέλεις να ταξιδέψεις με drone πάνω από ένα προορισμό της Αθήνας.
1: Ωραία, να σου πω, αγάπη μου, θα το συζητήσουμε μετά αυτό που θέλεις. Θέλω να μου πεις το ήξερες ότι πρώτα, μπορείς?
0: Μπορώ.
1: Το έχεις, ευχαριστώ.
2: Ήξερες ότι...
1: ούτε αυτό μπορείς?
0: Όχι.
1: Εντάξει, θα σου το πω εγώ λοιπόν, Αργύρη μου, στο θέμα μας τώρα, θέλω να σου πω ότι τα θηλυκά βατράχια,
0: ναι,
1: προσποιούνται το θάνατό τους για να αποφύγουν τα αρσενικά.
0: Εσύ, πόσο έξυπνα είναι τα ζώα τελικά?
1: Θέλουνε ζευγάρωμα τα αρσενικά βατράχια και στην θηλυκιά βατραχίνα δεν τις κάνεις, δεν τις αρέσει. Ρε παιδί μου, ζήφας, πω από πάλι τώρα αυτός ο βρωμοβάτραχας ήρθε να μου την πέσει. Σου λέει τι κάνω, ξαπλώνω ανάσκελα και πέτω, το παίζω ψόφιος κοριός. Και να ξέρεις ότι αυτή η αντίδραση έχει εξελιχθεί μέσα στη διάρκεια των χρόνων, γιατί ξεκίνησε σαν ένα απλό αστείο. Αλλά τα βατράχια, μην νομίζεις ότι δεν.
0: Εσύ, τα ζώα είναι πάρα πολύ
1: έξυπνα. Δεν μαθαίνουν και δεν.
0: Και επίσης το όχι σημαίνει όχι σε όλα τα. Σε όλα τα όντα πάνω σε αυτή τη γη.
1: Φυσικά. Και θέλω να σου πω ότι ανταγωνίζονται μεταξύ τους σκληρά τα αρσενικά για να βρουν ένα θηλυκό και τσακώνονται κιόλας κανονικότατα.
0: Και παρόλα αυτά μπορεί.
1: Πολλέ φορέ έχει σκοτωθεί να σε βάτραχο. Κουάξ, κουάξ, κουάξ, κουάξ. Δικιά μου, κουάξ, κουάξ, κουάξ.
0: Να φτάσει την κόμενα εκεί μπροστά και να σου πει η βατραχίνα να σου κάνει
1: πέθανα.
0: Την ανοίξα. Ναι.
1: Αχ, το έχω κάνει αυτό σε ραντεβού.
0: Τι έχει κάνει?
1: Έχω κάνει ότι πέθανα και δεν πήγα ποτέ να ξέρει.
0: Πώ γίνεται να έκανε ότι πέθανε?
1: Έχω κάνει ότι. Τι να σου πω.
0: Τι λες, κόλυβα?
1: Έχω βρει δικαιολογία. Ρε, εσύ, sorry, έκανα μπάνιο, γλίστρησα, χτύπησα το κεφάλι.
0: Χριστό και Παναγία.
1: Δεν είμαι καλή δικαιολογία.
0: Εγώ δεν τα κάνω αυτά, γιατί αυτά προκαλεί. Μπορεί η ουρανή να είναι ανοιχτή εκείνη την ώρα. Θέματα υγεία και τέτοια δεν προφασίζομαι ποτέ.
1: Τέλο πάντων.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Δεν ξεκινάει η μέρα μου, θα σα ακούσω.
4: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
3: Που κάνετε παρέα κάθε πρωί. With Kiss
2: Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του νέου επιτυχίες. Έξω μπορεί να είναι λίγο μουντός ο καιρός, αλλά μέσα γίνεται χαμός, παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας, ευχαριστούμε πολύ για την καλή σας διάθεση. Έχετε βοηθήσει πολύ στο να ανέβει και η δική μας διάθεση.
1: Η αλήθεια είναι ότι, παιδιά, τα μηνύματά σας είναι
0: φανταστικά.
1: Είστε ένας και ένας είστε.
0: Θέλεις λοιπόν να ταξιδέψεις με drone πάνω από ένα προορισμό της Αθήνας, να κάνεις βόλτα στο Ελλήνικον Πάρκ και στο παραλιακό μέτωπο και να δεις το Διελλήνικο να ζωντανεύει μπροστά σου σήμερα? Τώρα μπορείς να ανακαλύψεις έναν τόπο ανοιχτό για όλους με μία επίσκεψη μόνο στο Golden Hall.
1: Το Διελλήνικον Discovery Zone, μια μοναδική διαδραστική εμπειρία, θα βρίσκεται όλο το Μάιο στον κήπο του Golden Hall και σε περιμένει να γνωρίσεις έναν τόπο για όλους.
0: Λοιπόν, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε τώρα. Σήμερα η Σελήνη στον Υδροχό ευνοεί πρωτοβουλίες, ιδέες και ξαφνικές εξελίξεις. Το τρίγωνο με ουρανό και η σύνοδος του με Πλούτονα φέρνουν δυναμικές αλλαγές στους διδύμους, ζυγούς και υδροχόους. Οχ!
1: Καλά, γι' αυτό έχω πάθει σήμερα παράκρουση, γιατί είναι η Σελήνη στο ζώδιό μου.
0: Πάμε αναλυτικά λοιπόν να δούμε τι θα μας συμβεί. Φίλε Κριέ, θα νιώσεις μια ξαφνική ανάγκη να αλλάξεις την καθημερινότητά σου. Είναι η κατάλληλη στιγμή να κυνηγήσεις ένα όνειρο που θεωρούσες ακατόρθωτο.
1: Ταύρε μου, θα νιώσεις πιο απελευθερωμένος από παλιά πρότυπα. Το απόγευμα, το εξάγωνο με τον Ποσειδώνα μαλακώνει τις γωνίες και σε βοηθάει να δεις τα πράγματα με μεγαλύτερη κατανόηση.
0: Φίλε συνάδελφε Δίδυμε, αυτό μεταφράζεται σε ξαφνικές ειδήσεις, ταξίδια της τελευταίας στιγμής και μια νέα γνώση που θα

Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map

0: Και κάπου εδώ, αγαπημένα όμορφα πλάσματα, εμείς εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα πάντα με τις πιο 90's του να επιτυχίες, ήρθε η ώρα να παραδώσουμε το μικρόφωνο στην υπέροχη Ευρυδίκη Βαλαβάνη, που έρχεται να σας κρατήσει μοναδική παρέα με 92 ολόκληρα λεπτά μουσικής χωρίς διαφημίσεις και με το Kiss.
1: Fuel Pass που θα σας δώσει μαζί με την Ελίν και τον 92,9 Kiss τα καύσιμα της εβδομάδας αξίας 50 ευρώ.
0: Και όχι μόνο η Ευρυδίκη, και στις 5 το απόγευμα η Ελένη με τον Αλέξανδρο. Δεύτερο Kiss Fuel Pass. Λοιπόν, εμείς φεύγουμε σιγά σιγά για Σαββατοκύριακο.
1: Άντε, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Περίμενε, την Κυριακή θυμίζω για τελευταία φορά είναι η μέρα της μανούλας. Φροντίστε ρε, να κάνετε κάτι για τις μανούλες σας, έτσι να χαρούνε λίγο. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για Δευτέρα πρωί στις 7 η ώρα. Θα είμαστε εδώ πιστοί στο ραντεβού μας με το Breakfast Show.
1: Πάμε να ακούσουμε πόσο χαχαχαχαχα αστεί ήμασταν και σήμερα. Φιλάκια πολλά.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Kiss Breakfast Show. Best of. Η πρώτη καλημέρα.
0: Καλημέρα, Έλενα.
3: Καλημέρα, παιδιά. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας ακούω.
0: Εμείς.
3: Σας ακούω κάθε μέρα που πηγαίνω στη δουλειά τέτοια ώρα.
0: Για πες λοιπόν, Έλενα, είσαι μανούλα.
3: Είμαι μανούλα κι εγώ.
0: Οι μανούλες τελικά τη μέρα της μητέρας συγκινούνται με τα παιδιά που εκείνη τη μέρα έτσι λίγο τις χαϊδεύουν περισσότερο.
3: Εγώ συγκινούμαι πιο πολύ με τη δικιά μου τη μαμά.
0: Έτσι.
3: Είναι πολύ μεγάλη.
0: Ναι, ψυχή μου, καταλαβαίνω. Και εμένα η μαμά μου είναι μεγάλη. Μια αγκαλιά σε όλες τις μανούλες. Ένα όνομα.
4: Κώστας.
1: Είδος τυριού.
4: Καθέρι.
0: Ένα φυτό.
4: Κάκτος.
1: Με αυτό πίνεις φραπέ και φρέντο εσπρέσο.
4: Καλαμάκι.
1: Μια χώρα.
4: Καναδάς.
0: Η κραυγή του κόκορα.
4: Κρακ.
1: Ένα αντικείμενο.
4: Αντικείμενο καρέκλα.
1: Εγώ ήθελα να σε ακούσω να μου κάνεις.
0: Εγώ θέλω να γνωρίσω τον κόκορα που κάνει κρακ. Οπωσδήποτε θέλω να τον γνωρίσω.
1: Είναι δείγμα υψηλής νοημοσύνης το να σε ενοχλεί ο ήχος που κάνει ένας άνθρωπος που είναι δίπλα σου, ή που αναπνέει, ή που ρουθουνίζει, ή που μασουλάει.
0: Να σου πω κάτι. Πιστεύω ότι έχει να κάνει η πρόθεση και έχει να κάνει και ο τρόπος που το κάνεις.
1: Αυτό έχει ονομασία όταν σε ενοχλεί να ακούς άνθρωπο να μασάει.
0: Πώς λέγεται?
1: Ονομάζεται μισοφωνία, Αργύρι μου. Η μισοφωνία λοιπόν έχει συνδεθεί με αυξημένη δημιουργικότητα, καλύτερη επίλυση προβλημάτων και βαθύτερη συγκέντρωση.
0: Εγώ που δεν ενοχλούμαι δηλαδή από σένα, που κάνεις άλλους 850 ήχους.
1: Τι ήχο κάνω?
0: Είμαι αμόρφωτος και εσύ.
1: Τι ήχο κάνω που σε ενοχλεί?
0: Θες να μιλήσω?
1: Αυτό που πας να πεις δεν το κάνω ποτέ στη ζωή
0: το
1: μου.
0: Το κάνεις συνέχεια.
1: Ποτέ. Τι κάνω?
0: Όταν κάθεσαι δίπλα μου, σου φεύγουνε.
1: Τι? Αργύρι, ούτε καν. Μπορώ να παραδεχτώ ότι είμαι μια γυναίκα της οποίας το έντερο λειτουργεί ρολόι. Πηγαίνω στην τουαλέτα συχνά. Αλλά ποτέ στη ζωή μου δεν έχω αφήσει αυτό τον ήχο μπροστά σε άλλον άνθρωπο.
0: Ρέα μου, ποια χώρα φιλοξένησε τους Ολυμπιακούς Αγώνες το καλοκαίρι του 2024?
4: Άλλη.
0: Ποιος Έλληνας αθλητής του στίβου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο άλμα εις μήκος στους Ολυμπιακούς του Παρισιού το 2024?
4: Ο Τεντόγλου.
0: Πώς ονομαζόταν η μητέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου?
4: Ολυμπιάδα.
0: Ο σύνδεσμος Ι είναι διαζευτικός ή αιτιολογικός?
4: Διαζευτικός.
0: Πώς λένε το μικρό ελεφαντάκι με τα τεράστια αυτιά που μπορεί να πετάξει?
4: Ντάμπο.
0: Πώς λέγεται το σχήμα που μοιάζει με αυγό?
4: Οιδές.
0: Από ποια χώρα προέρχεται το μουσικό είδος ρέγγε?
4: Άλλη.
0: Διαρρέει ο ποταμός Θάμεσης?
4: Λονδίνο.
0: Πώς λέγεται η δύναμη που μας κρατάει στο έδαφος?
4: Βαρύτητα.
0: Ποιος ζωγράφισε την οροφή του καπέλα Σιξτίνα?
4: Ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος.
1: Όπα. Ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος. Όχι.
0: Μιλάς καθόλου?
1: Σοκαριστή που ήξερε αυτό το όνομα. Εννοώ ότι είμαι σοκαρισμένη. Δεν το είπα για να.
4: Παιδιά, από το άγχος μου τα μισά τα ήξερα και δεν μου ερχόντουσαν.
0: Ναι, γιατί η ζωή, το Δομήνικο Θεοτοκόπουλο, αν τη ρώταγε, σου λέγε ότι είναι συνθέτηση Βανδύ.
1: Η πρώτη ερώτηση, ποια χώρα φιλοξένησε τους Ολυμπιακούς Αγώνες το καλοκαίρι του 2024, ήταν.
4: Παρίσι, δεν ήταν.
1: Παρίσι. Επίσης, η ρέγγε έρχεται από την Τζαμάικα. Και αυτός που ζωγράφισε την οροφή της καπέλα Σιξτίνα είναι ο Μιχαήλ Άγγελος.
2: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek comfort food. Restaurant Αλός. Gastronomic destination. Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο, comfort cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-098-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
3: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Πιεσάντο, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
4: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ίμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα από

0: Πάτρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt. Με δημιουργικότητα και πάθος εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27210-63690.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
2: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
3: Genesis Men's Fashion. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένους 9. Instagram Genesis Men's Fashion. Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες. Εδώ είμαστε και σήμερα, Παρασκευή, τελευταία παρεούλα της εβδομάδας, 4 λεπτά και μετά τις 10 το πρωί. Σας καλημερίζω και σας καλωσόρισα στον ΚΙΣ και παράλληλα σας στέλνω άστατες και συνεφιασμένες καλημέρες. Βλέπετε τι γίνεται έξω, ήδη πέφτουν οι πρώτες σταγόνες. Θα δούμε λίγο τον καιρό αμέσως μετά. Είμαι ο Μάνος Γεωργάκης, μαζί θα πάμε μέχρι τη μία το μεσημέρι με τα θέματα που τρέχουν της επικαιρότητας, της δημοσιότητας και βέβαια θα μάθουμε πολλά και διάφορα θέματα και ποικίλου περιεχομένου έτσι για την εγκυκλοπαιδική σας ενημέρωση και βέβαια για την διασκέδασή σας ακούγοντας όπως πάντα αγαπημένα 90's του Now. Ο Χιούγκελ με τους Topic, τους Αράς και τους Δέκλομ στο Adore You ξεκίνησαν την σημερινή μας παρέα. Και ο καιρός που βλέπετε έξω θα συνεχιστεί όλη την ημέρα με συννεφιά, με τον υδράργυρο να μην ξεπερνάει τους 21 βαθμούς Κελσίου. Αύριο Σάββατο θα έχουμε ριζική αλλαγή του καιρού, θα έχουμε ηλιοφάνεια, ανεβαίνει η θερμοκρασία στους 24, ίσως και τους 25 γύρω στις 3 το μεσημέρι. Τα ίδια καιρικά φαινόμενα θα έχουμε και την Κυριακή με ηλιοφάνεια και τον υδράργυρο στους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε σιγά σιγά, να σας δώσω το χρόνο να ετοιμάσετε το καφεδάκι σας, αν το έχετε ήδη ετοιμάσει, πολύ πολύ όμορφα, εγώ πρέπει να ετοιμάσω και το δικό μου εδώ που τα λέμε και επιστρέφω σε λίγο. Απλά να σας υπενθυμίσω ότι στην παρέα θα έρθει ο Fall of Wodan vs Spino με το Changes, ο Fastboy με τους Rehab στο Electricity και τα ενία θα αναλάβει ο Purple Disco Machine με τον Benjamin Ingrosso και τον Nari Roja στο Honey Boy.

Να ξεκινήσουμε σιγά σιγά τα νέα της ημέρας. Αφού προηγουμένως καλημερίσω και καλωσορίσω τους φίλους και τις φίλες που έστω και αυτήν την ώρα συντονίστηκαν στον ΚΙΣ. Είμαι ο Μάνος Υπογεωργάκης και μαζί θα πάμε μέχρι τη μία το μεσημέρι. Ώρα για τα της οικονομίας και με μια πολύ πολύ σκληρή πραγματικότητα. Τα ελληνικά νοικοκυριά εξακολουθούν να επιβαρύνονται σημαντικά από τα τραπεζικά χρέη, παρότι καταγράφεται μικρή βελτίωση στη σχέση δανείων εισοδήματος. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για το 2025, τα δάνεια αντιστοιχούσαν στο 45,6% του ακαθάριστου διαθέσιμου εισοδήματος έναντι 47% του 2024, κυρίως λόγω της ταχύτερης αύξησης των εισοδημάτων σε σχέση με το δανεισμό. Παρά τη μείωση, κατά 1,4% τα τελευταία δύο χρόνια, το επίπεδο του χρέους παραμένει υψηλό. Το συνολικό τώρα ύψος των δανείων στα νοικοκυριά των ελευθέρων επαγγελματιών και των αγροτών έφτασε στα 41,3 δισεκατομμύρια ευρώ στο τέλος του 2025. Παράλληλα, η αποκλιμάκωση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μείωσε λίγο το κόστος εξυπηρέτησης των δανείων. Τα στεγαστικά επιτόκια υποχώρησαν στο 3,6% από 4,3% το 2024, ενώ μειώσεις σημειώθηκαν και στα καταναλωτικά δάνεια και στα δάνεια των επαγγελματιών. Καθοριστικό ρόλο ακόμα στη βελτίωση της εικόνας παίζει η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, το οποίο ενισχύθηκε μεν το 2025 τόσο ονομαστικά όσο και πραγματικά. Ωστόσο, η Τράπεζα της Ελλάδος επισημαίνει ότι οι γεωπολιτικές εξελίξεις και οι επιπτώσεις τους στην οικονομία παραμένουν βασικός παράγοντας κινδύνου. Παρά τώρα τις θετικές ενδείξεις, η οικονομική πίεση στα νοικοκυριά εξακολουθεί να είναι έντονη, γεγονός που αναδεικνύει την ανάγκη συνέχισης πολιτικών στήριξης και περαιτέρω μείωσης του κόστους δανεισμού. Επειδή είναι πολύ μεγάλο το άρθρο, προσπάθησα να το συμπτύξω. Θα το βρείτε όμως στο kissfm.gr, στην κατηγορία οικονομία που αλλού, και ο τίτλος είναι «Ανησυχητικά στοιχεία, σχεδόν 50% των εισοδημάτων των Ελλήνων προορίζεται για τραπεζικά χρέη». Ζωφερή ομοίη πραγματικότητα, αλλά αυτή είναι η αλήθεια.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύπτω

0: ακούτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
1: Botilla Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party.
2: Και non-stop party.
1: Fusion cuisine and sushi.
2: Fusion cuisine and sushi.
1: Guest DJs.
2: Guest DJs.
1: Artistic dance shows.
2: Artistic dance shows.
1: Botilla Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
0: Fun weekend nights.
3: Το Messenia Challenge έρχεται στην Αβαρίνο Αγκόρα. Ένα από τα κορυφαία multi-sport events της Ελλάδας που συνδυάζει αθλητισμό, ευεξία και μοναδικές εμπειρίες. Την Παρασκευή 8 Μαΐου από τις 5, το Messenia Stories Drive to Inspire, powered by Motor Dynamics Group, φέρνει στη σκηνή κορυφαίους Ολυμπιονίκες, διακεκριμένους ομιλητές και ισχυρές προσωπικότητες όπως η Αντιγόνη Ντρισπιώτη, ο Περικλής Γιακοβάκης και ο Δημήτρης Παπανικολάου που μοιράζονται ιστορίες έμπνευσης, εξέλιξης και δύναμης. Και την Κυριακή 10 Μαΐου από τις 8, η ενέργεια κορυφώνεται σε ένα open air closing party με DJ set από τον Junior Ass. Σε μια βραδιά με την υπογραφή της Vico Scola. Messenia Challenge στην Αβαρίνο Αγκόρα. Είσοδος ελεύθερη.
0: Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go. Delivery 27-210-20-123. Menu Details, E-Food, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go.
3: Σας περιμένουμε στην Αβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο για να ζήσετε νέες εμπειρίες. Ανακαλύψτε το ολοκένουργιο Playmobil Kids Play Park με το καράβι του Οδυσσέα, τον Κύκλοπα και πολλά παιχνίδια για παιδιά από 4 ετών και άνω με ελεύθερη είσοδο. Απολαύστε ένα μοναδικό shopping experience και δοκιμάστε τις καινούργιες γαστρονομικές προτάσεις όπως Mass Burger, σουβλάκι και Chill Box μαζί με άλλα ανανεωμένα concepts γεύσεων. Ανοιχτή προς όλους μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Για περισσότερες πληροφορίες www.navarinoagora.com.
4: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο επίπεδο.

Εδώ είμαστε στον Kiss, σε 39 λεπτά και μετά τις 10, αμέσως μετά το break. Στην παρέα ήρθαν οι 14, Don't Leave Me. Και ακολούθησε ο Φιλάτοφ με τον Κάρας, η Δαιμόνη. Φιλάτοφ και Κάρας με το Time Won't Wait. Να καλημερίσω τους φίλους και τις φίλες που έστω και αυτήν την ώρα συντονίστηκαν στον Kiss, είτε μέσα από τα RGNA, είτε το διαδίκτυο, είτε και τις εφαρμογές του Kiss για τα Android και τα iOS. Μπορείτε να την κατεβάσετε, είναι εντελώς δωρεάν αν θέλετε, και να μεγαλώσουμε λίγο την παρέα από το Google Play και από το Application Store με την αναζήτηση kissfm89.gr. Επίσης μπορείτε να μπείτε στη νέα εφαρμογή για όλες τις συσκευές, είτε υπολογιστές, tablet, laptop, κινητά, από το iradios.gr θα βρείτε τον Kiss, αποθετε και αποθηκεύστε τον Kiss και σίγουρα θα αλλάξει ο τρόπος που ακούτε μουσική, γιατί έχει πάρα πολλά καλούδια μέσα, εξερευνήστε τα, iradios.gr, εκεί θα βρείτε και τον Kiss. Συνεχίζουμε τα νέα της ημέρας, παραμένουμε στα της οικονομίας. Ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ για τον Απρίλιο διαμορφώθηκε στο 2,23% σύμφωνα με μία έρευνα από το Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, ενώ σε σχέση με το Μάρτιο καταγράφηκε μικρή μείωση στις τιμές κατά 0,21%. Σε αιτήσια βάση, η μέση αύξηση των τιμών του τελευταίου 12μηνου έφτασε στο 1,79%. Βασικός παράγοντας της ανόδου ήταν τα νοπά φρούτα και τα λαχανικά, τα οποία αυθύνονται σχεδόν για το μισό της πληθωριστικής πίεσης λόγω των κυρικών συνθήκων αλλά και της εποχικότητας. Χωρίς αυτή την κατηγορία, ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ παραμένει κάτω από το 1%. Επίσης, αυξήσεις σημειώθηκαν σε βρεφικές τροφές, ελαντικά, φρέσκα κρέατα και ψάρια, κυρίως εξαιτίας των προβλημάτων στην παραγωγή και των αυξημένων διεθνών τιμών. Αντίθετα, σημειώθηκαν μειώσεις σε είδη μιας χρήσης, όπως κατεψυγμένα προϊόντα, αυγά, ζύμες και προϊόντα για κατοικίδια, λόγω της ομαλοποίησης της αγοράς και χαμηλότερων τιμών παραγωγού. Στη συγκράτηση των τιμών συμβάλλουν μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ μέσω οικονομιών κλίμακας, ταχύτερης ανανέωσης αποθεμάτων και ενίσχυσης των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας. Τέλος, παρά τη σχετική σταθεροποίηση, οι αυξήσεις σε βασικά αγαθά συνεχίζουν να επιβαρύνουν τα νοικοκυριά, με τις καιρικές συνθήκες και τις διεθνείς εξελίξεις να παραμένουν καθοριστικοί παράγοντες για την πορεία των τιμών.

0: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood, Instagram Petravi Restaurant.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
0: Στο Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φρατζή 2, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr.

Αγαπημένα 90s Now, back to back εδώ στον Kiss, 8 λεπτά για μετά τις 11, πίσω από το μικρόφωνο μέχρι τη 1 το μεσημέρι στο Kiss at Work της Παρασκευής. Thank God it's Friday. Ναι, το Σαββατοκύριακο πλησιάζει, αλλά θα το αποδεχτούμε όπως βλέπετε και έξω, με αρκετή συννεφιά και ψηλό βροχο που και που. ISMC, Take Away the Color, προηγήθηκε ο Νίκολα Σενέτη, I Just Died in Your Arms Tonight, μεγάλη επιτυχία των Κάντι Κρου, και προηγήθηκε ο Harry Styles με το Golden. Πάμε τώρα μια βόλτα στον κόσμο. Οι αρχές της Αργεντινής εντείνουν τα μέτρα για τον Χανταϊό μετά το θανατηφόρο ξέσπασμα στο εξερευνητικό πλοίο, δεν είναι κρουαζιερό πλοίο, είναι πλοίο εξερεύνησης, MV Hondius, όπου τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Οι έρευνες πλέον επικεντρώνονται στην πόλη Ουσασουάια, στην γη του Πυρός, και ιδιαίτερα σε χώρο υγειονομικής σταφής απορριμμάτων που θεωρείται πιθανό σημείο μετάδοσης του ιού μέσω των τροκτικών. Σύμφωνα με τις αρχές της Αργεντινής, ζευγάρι Ολλανδών τουριστών πιθανόν να μολύνθηκε κατά τη διάρκεια εκδρομής παρατήρησης πουλιών στην περιοχή προτού επιβιβαστεί στο πλοίο. Ο 70χρονος άντρας έχασε τη ζωή του στις 11 Απριλίου και 69χρονη σύζυγός του 2 εβδομάδες αργότερα. Το σπάνιο στέλεχος, ιός των Άνδεων, μπορεί να μεταδοθεί και μεταξύ ανθρώπων με ποσοστό θνησιμότητας που μπορεί να φτάσει ακόμα και το 40%. Επίσης, το Υπουργείο Υγείας της Αργεντινής ανακοίνωσε ελέγχους σε τροκτικά στην Ουσουσάια, καθώς τα κρούσματα του Χανταϊού στη χώρα αυξήθηκαν κατά 86% το τελευταίο χρόνο. Μάλιστα, το 2025 καταγράφηκαν 86 κρούσματα και 28 θάνατοι, σημαντικά περισσότεροι από το μέσο όρο της προηγούμενης πενταετίας. Τέλος, οι ερευνητές προσπαθούν ακόμα να εντοπίσουν πού ακριβώς έγινε η μετάδοση, καθώς η περίοδο επώασης του ιού κυμαίνεται από 1 έως 8 εβδομάδες, γεγονός που κάνει ακόμα πιο δύσκολη την ιχνηλάτηση. Παρότι η Ουσουσάια αποτελεί δημοφιλή αφετηρία για ταξίδια στην Ανταρκτική και μέχρι σήμερα δεν έχει καταγράψει παρόμοια περιστατικά, εντούτοις οι αρχές εξετάζουν πλέον το ενδεχόμενο ευρύτερης εξάπλωσης του ιού στην περιοχή.

0: Monday για να προηγηθεί ο Griffin με την Ρίτα ώρα στο Last of Us. Λίγο πριν την επόμενη βορτούλα στα μαγαζιά, συνεχίζουμε τα νέα της ημέρας. Πάμε λίγο στα της υγείας αλλά και της κοινωνίας. Σοβαρές ελλείψεις προσωπικού καταγγέλουν οι γιατροί του νοσοκομείου Χανίων, περιγράφοντας συνθήκες οριακής λειτουργίας στο τμήμα των επειγόντων περιστατικών. Σύμφωνα με αναφορές ειδικευόμενων σε ορισμένες εφημερίες, ένας μόνο άπειρος γιατρός καλείται να διαχειριστεί τα παθολογικά περιστατικά ενός νομού 120.000 κατοίκων. Δεν λέω τίποτα άλλο. Ενώ η έλλειψη συστήματος διαλογής περιστατικών από τη μία και η υποστελέχωση από την άλλη δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο τη λειτουργία του νοσοκομείου. Το πρόβλημα μάλιστα έχει ενταθεί μετά από παραιτήσεις γιατρών, με αποτέλεσμα λίγοι παθολόγοι να καλύπτουν ταυτόχρονα νοσηλευόμενους ασθενείς και δεκάδες επείγοντα περιστατικά κάθε μέρα. Οι γιατροί κάνουν λόγο για συνθήκες εμπόλεμης ζώνης με συνεχείς 24 ώρες εφημερίες και υπερβολικό φόρτο. Ανάλογα τώρα προβλήματα καταγράφονται και σε άλλα νησιά, δεν είναι μόνο τα Χανιά, είναι η Σάμονη, η Λίμνο, όπου οι ελλείψεις βασικών ειδικοτήτων οδηγούν σε μετακινήσεις γιατρών από την Αθήνα. Εν όψη μάλιστα του καλοκαιριού, το Υπουργείο Υγείας προετοιμάζει προκήρυξη για περίπου 1.000 μόνιμους γιατρούς, εκ των οποίων σημαντικός αριθμός θα αφορά νησιωτικές περιοχές. Παράλληλα, παρέχονται και οικονομικά κίνητρα, επιδόματα, αλλά και παροχές στέγασης για την προσέλκυση προσωπικού. Τέλος, το δίκτυο νέων γιατρών της χώρας επισημαίνει ότι οι συνθήκες εργασίας των νέων γιατρών στην Ελλάδα συγκαταλέγονται στις δυσκολότερες της Ευρώπης. Σύμφωνα τώρα με ευρωπαϊκές μελέτες, πολλοί ειδικευόμενοι εργάζονται 70 μέχρι και 80 ώρες την εβδομάδα με ελάχιστες ημέρες ανάπαυσης, γεγονός που είναι λογικό να επιβαρύνει σοβαρά τόσο τη σωματική όσο και την ψυχική τους υγεία, καθώς βέβαια και το σημαντικότερο να αυξάνει τον κίνδυνο στα ιατρικά λάθη. Όταν δεν υπάρχουν γιατροί, όταν αναγκάζεσαι να κάνεις εφημερίες τόσες ώρες και τόσες μέρες, χωρίς ξεκούραση, συγγνώμη που θα το πω, αλλά είναι και αναμενόμενο, γιατί ο γιατρός θέλει για την ξεκούρασή του, θέλει να ξεκουραστεί, να κοιμηθεί, να ερεμήσει, να χαλαρώσει, να βιάσει λίγο το μυαλό του από τις συνεχείς εφημερίες. Όπως και να έχει, είναι θέμα πολιτείας, θα δούμε τι θα γίνει. Ήδη, όπως είπα και λίγο πριν, έχει γίνει προκήρυξη 1.000 περίπου μονίμων ιατρών. Θα δούμε. Πάμε σε διαφημίσεις και τα λέμε σε λίγο. We'll be back with the biggest hits.
1: Stay tuned on Kiss FM. Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνικής και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
2: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίση Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
3: Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας. Real Estate Γεωργιόπλος.

Δύναμη, αξιοπιστία και αποτέλεσμα στο χώρο των ακινήτων. Αγορά, πώληση, ενοικίαση κατοικιών, επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Προσωπική καθοδήγηση σε κάθε στάδιο. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος. Το εστιατόριο Ακτή Νοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτή Νοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτή Νοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσει εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Actinok. Reservation 27 210 23 860.

Επιστρέψαμε μετά το break εδώ στον Kiss με την Jennifer Lopez στο Ain't It Funny και τώρα τον Joel Corey με την Becky Hill στο History, πάντα ελπίζοντας ότι περνάτε πολύ πολύ όμορφα. Είμαστε εδώ στον Kiss, είμαι ο Μάνος Ιβογεωργάκης πίσω από το μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί μέχρι με το μεσημέρι όπως κάνουμε καθημερινά από τις 10. Ένα θέμα που είναι πολύ ψηλά στην επικαιρότητα, όπως γνωρίζετε, μεταξύ άλλων, είναι και τα ηλεκτρικά πατίνια. Γι' αυτό το λόγο και η κυβέρνηση προωθεί αυστηρότερο πλαίσιο για τη χρήση των ηλεκτρονικών πατινιών με στόχο τον περιορισμό των ατυχημάτων αλλά και τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Κεντρικό μέτρο τώρα αποτελεί η σχεδιαζόμενη απαγόρευση κυκλοφορίας ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους σε δημόσιους δρόμους λόγω της αυξημένης εμπλοκής των νεαρών χρηστών σε σοβαρά περιστατικά χωρίς επαρκή γνώση των κανόνων κυκλοφορίας ή ακόμα και με τον προστατευτικό εξοπλισμό. Παράλληλα, εξετάζεται η υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης για τους ενήλικες χρήστες ώστε να καλύπτονται ζημιές και ατυχήματα που προκαλούνται κατά τη χρήση των πατινιών. Το νέο τώρα νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο προωθείται από τα Υπουργεία Προστασίας του Πολίτη αλλά και το Υπουργείο Μεταφορών, αναμένεται να τεθεί σύντομα σε δημόσια διαβούλευση και να ψηφιστεί αμέσως μετά. Οι αλλαγές θα περιλαμβάνουν αυστηρότερα πρόστιμα για τους παραβάτες και για τις εταιρείες που διαθέτουν τα πατίνια χωρίς τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές αλλά και τις πιστοποιήσεις ασφαλείας. Παράλληλα, θα εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι σε οχήματα που ξεπερνούν τα επιτρεπόμενα όρια ταχύτητας ή ακόμα έχουν υποστεί παράνομες μετατροπές. Ήδη, πάνω σε αυτό το θέμα, υπάρχουν αρκετά βίντεο στο TikTok που δείχνουν πώς μπορεί ένας κάτοχος ηλεκτρονικού πατινιού να αυξήσει την τελική ταχύτητα. Απίστευτο. Παράλληλα, θα εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι σε οχήματα που ξεπερνούν, όπως είπα, τα επιτρεπόμενα όρια ασφαλείας ή έχουν υποστεί μετατροπές. Τέλος, η παρέμβαση έρχεται ως απάντηση στην αυξανόμενη ανησυχία για την ανεξέλεγκτη χρήση των πατινιών στις πόλεις και την αύξηση των τροχαίων, τα οποία σχετίζονται με τα παραδείγματα. Έχουμε πάρα πολλά, οπότε θα περιοριστώ μόνο σε αυτό και εν κατακλείδη θα πω ότι τα συμπεράσματα, όπως και να έχει, ανήκουν σε εσάς και βέβαια είναι ευθύνη αποκλειστική μάλιστα της πολιτείας.

Εδώ είμαστε στον Kiss, λίγο πριν τις 12, ελπίζοντας πάντα ότι περνάτε όμορφα. Συνεχίζουμε τα νέα της ημέρας. Πίσω από το μικρόφωνο μέχρι τη μέτα μεσημέρι, ο Μάνος Ιφογεωργιάκης, στο τελευταίο Kiss at Work της εβδομάδας. Και πάμε τώρα σε μία είδηση, κάνοντας παράλληλα μία βόλτα στον κόσμο για μία αρκετά, που είναι αρκετά αστεία αφενός, αλλά πολύ σοβαρή αφετέρου. Πάμε λοιπόν στην Αυστραλία, όπου η απαγόρευση χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 16 προκαλεί έντονες αντιδράσεις, και το ζουμί είναι αυτό. Ο 15χρονος Noah Jones και οι φίλοι του Macy Neyland, τι έκαναν, αποφάσισαν να προσφύγουν δικαστικά αμφισβητώντας τη συνταγματικότητα του νόμου. Υποστηρίζουν ότι ο αποκλεισμός των ανηλίκων από τις ψηφιακές πλατφόρμες περιορίζει την ελευθερία έκφρασης, την πρόσβαση στην ενημέρωση και τη συμμετοχή τους στο δημόσιο διάλογο. Όπως όλοι γνωρίζετε, ή οι περισσότεροι τουλάχιστον, η Αυστραλία ήταν η πρώτη χώρα, η πρώτη δυτική χώρα καλύτερα, που προχώρησε σε καθολική απαγόρευση της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε ανήλικους, επιβάλλοντας στις πλατφόρμες την επαλήθευση της ηλικίας των χρηστών. Ωστόσο, υπάρχουν και επικριτές του μέτρου, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι οι περισσότεροι έφηβοι παρακάμπτουν εύκολα τους περιορισμούς μέσω ψεύτικων στοιχείων ή ακόμα και τεχνολογικών εργαλείων, γεγονός που αμφισβητεί την αποτελεσματικότητα της απόφασης. Τα παιδιά και οι υποστηριχτές τους τονίζουν ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν βασικό μέσο ενημέρωσης, κοινωνικοποίησης και πολιτικής διαμόρφωσης για τους νέους, ειδικά για τα παιδιά που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές ή αναγκάζονται να ταξιδεύουν συχνά. Οι ψηφιακές πλατφόρμες λειτουργούν ως σημαντικό εργαλείο επικοινωνίας και κοινωνικής σύνδεσης. Τέλος, η υπόθεση που αναμένεται να εξεταστεί από το ανώτατο δικαστήριο της Αυστραλίας έχει ανοίξει ευρύτερη συζήτηση γύρω από τα όρια της κρατικής παρέμβασης στο διαδίκτυο, την ψηφιακή πολιτιότητα, αλλά και τον τρόπο προστασίας των ανηλίκων χωρίς περιορισμό των βασικών ελευθεριών. Μάλιστα, δύο παιδιά λοιπόν, 15χρονα, ο Noah Jones και οι φίλοι του, η Macy Neyland, προσφεύγουν στα δικαστήρια για την χρήση της απαγόρευσης των κοινωνικών δικτύων στους ανηλίκους κάτω των 16. Αυτό βέβαια συμβαίνει στην Αυστραλία. Το βλέπουμε το θέμα και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. You're locked into the number one hit music station, Kiss FM.

εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.

Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ίμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια

0: Δευτέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt. Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας, ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721 063 690.
1: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
2: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
1: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
2: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
1: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
2: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
1: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
2: Τηλέφωνα 2725 041 232 και 6945 100 735.
1: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

back to back 90s to now non-stop, Michel Deluze, Cause You Are Young, μεγάλη επιτυχία της Γερμανίδας CC Cats, μια φορά και έναν καιρό στα 80s, με την Αλεξάνδρα Σταν και το Fly, το Sara Perchetti Amo, άλλη μια πολύ αγαπημένη διασκευή, όπως είπε ξέρω και χθες και ο Θοδωρής, μας αρέσει που παντρεύεται με αυτά τα τραγούδια το χθες και το σήμερα, ακολουθώντας τη νέα τάση στη μουσική. Έγραψαν βέβαια τη δικιά τους μοναδική ιστορία όταν τα ακούγαμε μια φορά και έναν καιρό πριν πολλά πολλά χρόνια, αλλά όπως συνέχεια μας αρέσει πάρα πολύ και χαιρόμαστε που ακόμα και σήμερα το 2026 υπάρχουν καλλιτέχνες που διασκευάζουν αυτά τα αγαπημένα τραγούδια στους ρυθμούς και τις τάσεις του σήμερα και τα κάνουν ξανά γνωστά και τα μαθαίνουν βέβαια και νεότερες ηλικίες. Προηγήθηκε ο Fatboy Slim με το Praise You. Πάμε να συνεχίσουμε τα νέα της ημέρας. Στα της υγείας θα παράσουμε. Μία νέα έρευνα που έγινε από το Πανεπιστήμιο του Χιούστον δείχνει ότι μόνο μία σταγόνα ατροπίνης, χαμηλής όμως δόσης, μπορεί να συμβάλλει στη διαχείριση της μυωπίας για μέχρι 24 ώρες, χωρίς να προκαλεί δομικές αλλαγές στο μάτι. Μάλιστα, η συγκεκριμένη μελέτη δημοσιεύτηκε στο έγκυρο περιοδικό Eye and Vision, μάτι και όραση, διαπίστωσε ότι η ατροπίνη επηρεάζει το μέγεθος της σκόρης και την ικανότητα εστίασης του ματιού, ενώ η βασική της επίδραση αφορά προσωρινές αλλαγές στη ροή του αίματος στον αμφιβληστροειδή. Οι ερευνητές εξέτασαν δείκτες όπως το μήκος του ματιού, το πάχος του αμφιβληστροειδή, αλλά και την αιμάτωση των αγγείων, χωρίς να εντοπίσουν βραχυπρόθεσμες αλλοιώσεις στη δομή του οφθαλμού. Τα αποτελέσματα μάλιστα δείχνουν ότι η ατροπίνη προκαλεί κυρίως λειτουργικές και αγγειακές μεταβολές. Στην συγκεκριμένη μελέτη συμμετείχαν 20 υγιείς ενήλικες σε τυχεοποιημένη διπλά τυφλή δοκιμή, όπου συγκρίθηκαν χαμηλές δόσεις ατροπίνης με εικονικό φάρμακο. Οι επιστήμονες αξιολόγησαν τις επιδράσεις μία ώρα και 24 ώρες μετά τη χορήγηση. Η ατροπίνη χρησιμοποιείται κυρίως για την επιβάρυνση της εξέλιξης της μυωπίας στα παιδιά, ωστόσο η συγκεκριμένη νέα έρευνα ενισχύει την κατανόηση του τρόπου δράσης της και βέβαια ανοίγει το δρόμο για πιο εξατομικευμένες και χαμηλού κινδύνου θεραπείες. Καθώς η μυωπία αυξάνεται παγκοσμίως, οι ειδικοί θεωρούν ότι αυτές οι απλές παρεμβάσεις, όπως μια ημερήσια σταγόνα, ίσως να μπορούσαν να αποτελέσουν σημαντικό εργαλείο μακροχρόνιας φροντίδας για την όραση.

15 λεπτάκια μετά τις 12 εδώ στον Κις, ελπίζω πάντα να περνάτε πολύ πολύ όμορφα. Σιγά σιγά πλησιάζουμε στην ολοκλήρωση και αυτού του πρώτου τελευταίου ημίωρου και πάμε λίγο στο μουσικό παλμό της ημέρας και πιο συγκεκριμένα θα το συνδυάσουμε μετά του Μουντιάλ. Η αγαπημένη δαιμόνια Σακίρα ανακοίνωσε το επίσημο τραγούδι του Μουντιάλ του 2026 με τον τίτλο Die Die, σε συνεργασία με τον Burna Boy. Το νέο κομμάτι αναμένεται να κυκλοφορήσει σε λίγες μέρες, στις 14 του Μάη, ανεβάζοντας από νωρίς τους ρυθμούς εν ώψη της μεγάλης ποδοσφαιρικής φιέστας. Η Κολομβιανή Στάρ επιστρέφει στην σκηνή του Μουντιάλ, η οποία έχει ήδη συνδεθεί έντονα με το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, καθώς το Waka Waka, This Time for Africa, αποτέλεσε το επίσημο τραγούδι του Μουντιάλ του 2010 στην Νότιο Αφρική και εξελίχθηκε σε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες επιτυχίες στην ιστορία του θεσμού. Το Μουντιάλ του 2026 θα ξεκινήσει στις 11 Ιουνίου με την πρώτη αναμέτρηση ανάμεσα στο Μεξικό και την Νότια Αφρική στο στάδιο Αστέκα της πόλης του Μεξικού, ενώ ο τελικός θα διεξαχθεί στις 19 Ιουλίου στο MetLife Stadium στο New Jersey. Τι λέτε, πάμε να πάρουμε έτσι μια πρώτη γεύση από το επίσημο τραγούδι του Μουντιάλ από την Σακίρα. Έρχεται το Die Die.

Λοιπόν, πήραμε μια πρώτη γεύση από το Die Die της Shakira, το επίσημο anthem του Παγκοσμίου Κυπέλλου, το οποίο θα γίνει τώρα το καλοκαίρι, όπως είπα και λίγο πριν, Μεξικό, Νότια Αφρική, στο Αστέκα, 11 Ιουνίου, το νεκτήριο Λάκτισμα. Θα περάσει και το καλοκαίρι αυτό πολύ πολύ όμορφα. Tyler, Truth or Dare.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο, comfort cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-098-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
2: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
3: Το Messenia Challenge έρχεται στην Αβαρίνο Αγκόρα, ένα από τα κορυφαία multi-sport events της Ελλάδας που συνδυάζει αθλητισμό, ευεξία και μοναδικές εμπειρίες. Την Παρασκευή 8 Μαΐου από τις 5, το Messenia Stories Drive to Inspire, powered by Motor Dynamics Group, φέρνει στη σκηνή κορυφαίους Ολυμπιονίκες, διακεκριμένους ομιλητές και ισχυρές προσωπικότητες όπως η Αντιγόνη Ντρισπιώτη, ο Περικλής Γιακοβάκης και ο Δημήτρης Παπανικολάου που μοιράζονται ιστορίες έμπνευσης, εξέλιξης και δύναμης. Και την Κυριακή 10 Μαΐου από τις 8, η ενέργεια κορυφώνεται σε ένα open air closing party με DJ set από τον Junior Ras, σε μια βραδιά με την υπογραφή της Vico Scola. Messenia Challenge στην Αβαρίνο Αγκόρα. Είσοδος ελεύθερη.
4: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1-3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση.

Ο Δήμος Καλαμάτας γιορτάζει τη φύση με τα χρώματα και τα αρώματα των λουλουδιών και σας καλεί 8 με 17 Μαΐου στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων στη 13η Ανθοκομική του Δήμου Καλαμάτας. Είσοδος ελεύθερη. Για 10 ημέρες θα δείτε τη φύση να λειτουργεί μπροστά στα μάτια σας, θα ψυχαγωγηθείτε με τις παράλληλες εκδηλώσεις και στο θεματικό αφιέρωμα στα ξηρανθεκτικά φυτά θα μάθετε όλα όσα πρέπει να ξέρετε για αυτά. Από 8 έως 17 Μαΐου ελάτε στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων για να ζήσετε τη φύση της πόλης. 13η Ανθοκομική του Δήμου Καλαμάτας. Είσοδος ελεύθερη. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων κυκλοφορεί παντού. Αναζητήστε το. Διαδώστε το.

Είμαστε στο τελευταίο ημίωρο εδώ στον Kiss, 36 λεπτά για μετά τις 12. Ελπίζω πάντα να περνάτε πολύ πολύ όμορφα. Είμαι ο Μάνος Ιβογεωργάκης και μαζί θα πάμε μέχρι τη μία το μεσημέρι με το Kiss at Work της Παρασκευής. Λίγο πριν ακούσαμε το Suffrojack με τον David Guetta στο Hero και προηγήθηκαν η Crescia Squad με το Gold Digger. Πάμε τώρα να ρίξουμε μια ματιά, μια πρώτη και γρήγορη ματιά στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και για την θέασή σας, αλλά πάνω απ' όλα για τις επιλογές στο στοίχημα. Έχουμε μπάσκετ στην Τουρκία στις 7 με την αναμέτρηση της Ανατολού Εφές με την Μπουγιουτσεκμέτσε από το Κοσμοτέ Sport 4. Έχουμε Γυρολίγα στις 8 με την αναμέτρηση της Αλγύρης με την Φενέρμπαχτσέ από το Νόβα Σπορ 5 και τον τελευταίο, αν θυμόμαι καλά, γιατί δεν τα πω καλά με τον μπάσκετ, την τελευταία και κρίσιμη αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια, ο οποίος έχασε πριν από λίγες μέρες με μικρή διαφορά. Είναι σήμερα η επόμενη αναμέτρηση στις 9 και 4 από το Nova Sport Pride. Ξέρω ότι ο Θοδωρής θα είναι στην οθόνη γιατί του αρέσει πάρα πολύ το μπάσκετ, πόσο μάλλον όντας και Παναθηναϊκός. Πάμε τώρα στον αντίποδα. Στο ποδόσφαιρο έχουμε στις 7 πρωτάθλημα Κύπρου με την αναμέτρηση της ανόρθωσης με την Κρασάβα Ένι από το Κοσμοτέ Σπορ 1, δεύτερη κατηγορία στη Γερμανία, στις 7.30 από το Νόβα Σπορ 2 με την αναμέτρηση της Πάτερμπορν με την Καρσρούη, στις 9 έχουμε τον τελικό του κυπέλου της Σαουδικής Αραβίας με την αναμέτρηση της Αλ Χιλάλ με την Αλ Κολόντ από το Κοσμοτέ Σπορ 9. Έχουμε Bundesliga στις 9.30 με την αναμέτρηση της Dortmund με την Eintracht Frankfurtis από το Nova Sport 3. Την ίδια ώρα για την δεύτερη κατηγορία στην Ισπανία, Cádiz La Coruña από το Nova Sport Start. Έχουμε καμπιονάτο στις 10 παρατέταρτο με την αναμέτρηση της Torino με την Sassuolo από το Cosmote Sport 2. Έχουμε Championship στις 10 με την αναμέτρηση της Hull με την Millwall από το Κοσμοτέ Σπορ 3 και τέλος για τη Λα Λίγκα στις 10 κλείνει το πρόγραμμα της ημέρας με την αναμέτρηση της Λεβάντη με την Οσασούνα από την συχνότητα του Νόβα Σπορ 1.

Και καθώς φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος, πάμε να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στο τι λένε τα ζώδια για όσους θέλουν να μάθουν για τη σημερινή ημέρα. Ξεκινάμε με τους κριούς. Σήμερα το mood σε βάζει σε ρυθμό ξεκαθάρισης σε καταστάσεων. Για τους ταύρους, σήμερα κάτι σου δείχνει πως ήρθε η ώρα να αλλάξεις ρυθμό. Για τους διδύμους, τώρα η μέρα φέρνει επικοινωνία αλλά και εξελίξεις. Για τους καρκίνους, η σημερινή μέρα σε θέλει λίγο πιο ήρεμο και πιο ήρεμη απέναντι σε καταστάσεις που σε πιέζουν. Για τα λιοντάρια, σήμερα μπορείς να τραβήξεις τα βλέμματα χωρίς καν να προσπαθήσεις. Για τους παρθένους, μια μικρή λεπτομέρεια σήμερα σου αποκαλύπτει πολύ περισσότερα από όσα νομίζεις. Για τους ζυγούς, η μέρα σε βάζει σε διαδικασία να πάρεις θέση. Για τους σκορπιούς, το ένστικτο σου σήμερα σε οδηγεί σωστά. Για τους τοξότες, η μέρα έχει κάτι νέο που σου φτιάχνει τη διάθεση. Για τους εγώκερους, σήμερα μπορείς να οργανώσεις κάτι που έχεις αφήσει πίσω. Για τους υδροχόους, τώρα μία ιδέα σήμερα μπορεί να εξελιχθεί καλύτερα από όσο φαντάζεσαι. Και τέλος, για τα ψαράκια, η σημερινή μέρα σε θέλει πιο ξεκάθαρο και πιο ξεκάθαρη με τα συναισθήματά σου, οπότε μην το κρύβεις άλλο.

με τον DJ Bobo και το Love is All Around, ενώ λίγο πριν ακούσαμε το The Sound of Silence από τους Disturbed, ολοκληρώθηκε ο χρόνος μου σήμερα. Ευχαριστώ θερμά που ήσασταν στον Kiss, ελπίζω να περάσετε πολύ πολύ όμορφα. Είμαι ο Άνος Ιβογεωργάκης και ήμασταν μαζί από τις 10 μέχρι τώρα. Αμέσως μετά ο Θοδωρής Σαραντόπουλος, στις 3 ο Γιώργος Λάζαρος όπως κάθε μεσημέρι από τον 92,9 Kiss, και στις 6 το απόγευμα ο Αργύρης Μητσέλης έρχεται στην παρέα με το DJ Mix γεμάτο από αγαπημένα Afro House ρυθμούς και μελωδίες. Το Σάββατο, κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 Kiss My Weekend από τον 92,9 Kiss με τον Κώστα Σιτόπουλο, ενώ την Κυριακή στις 10 το βράδυ, ζωντανά από τις Βρυξέλλες, θα έρθει στην παρέα σας ο Γιάννης Μουτσόπουλος κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 7 με 10 Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και την Ζωέ Πρέ. Πολλά πολλά φιλιά από μένα, να περάσετε πολύ πολύ όμορφα το Σαββατοκύριακο, να προσέχετε όπου να πάτε, και αν αποφασίσετε να κάνετε την εξόρμηση με το αυτοκίνητό σας, χαμηλή ταχύτητα, ζώνη ασφαλείας, αγαπημένη μουσική, απολαύστε τη διαδρομή, απολαύστε τα τοπία, μην τρεχείτε, και βέβαια δεν το συζητώ για τους χρήστες της μηχανής, πάντα κράνος, σώζει ζωές. Πολλά πολλά φιλιά σε όλους και σε όλες, ραντεβού πάλι την ερχόμενη Δευτέρα, όπως πάντα, λίγο μετά τις 10 το πρωί.

0: Και ήρθε η στιγμή να αποκτήσεις το σώμα που ονειρεύεσαι στο πολυτελέστατο κέντρο αισθητικής Αζαλέα Spa. Απόλυτη θεαματική μεταμόρφωση με τη νέα σούπερ προσφορά. 6 συνεδρίες LPG σώματος, 6 πρεσοθεραπείες, 1 κρυολιπόλυση και 6 μασάζ κυταρίτιδας μόνο με 290 ευρώ. Νιώσε πιο ανάλαφρη, πιο σμιλεμένη, γεμάτη αυτοπεποίθηση με άμεσα και ορατά αποτελέσματα. Αζαλέα Spa. Μητροπέτροβα 8, πρώτος όροφος στην κεντρική πλατεία Καλαμάτα. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 27 21 090 010.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνικής και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
3: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
4: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
3: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
4: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
5: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27 21 0 63 690.
2: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος σκευάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Φέτος η θέα στο Ιόνιο αποκτά νέες γεύσεις. Το Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar, επηρεασμένο από την Μεσόγειο και την Ελλάδα, παρουσιάζει νέα πιάτα που πρέπει να δοκιμάσετε. Signature Cocktails σε απόλυτη ταύτιση με το αυθεντικό φυσικό περιβάλλον του τόπου. Summer is here. Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar. Φινικούντα. Ο χώρος διατίθεται και για εκδηλώσεις. Τηλέφωνο για reservation, πληροφορίες 6987 47 27 55. Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27 21 0 69 444 και 66 055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγός σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

All I Need Is Your Love Tonight από τους Σους. Εδώ στον Kiss ξεκινήσαμε 4 λεπτά μετά τη μία. Στο μικρόφωνο είναι ο Θοδωρής Σαραντόπουλος, κοντά σας έως τις 3 το μεσημέρι.

Σήμερα είναι Παρασκευή, 8 Μαΐου. Μας τα έχει χαλάσει λίγο ο καιρός. Αλλά παροδικό είναι αυτό για σήμερα. Από αύριο σιγά σιγά θα αρχίσει να ανεβαίνει η θερμοκρασία. Φανταστείτε ότι την επόμενη Τρίτη θα έχουμε πάνω από 32 βαθμούς Κελσίου. Θα τα δούμε όλα, θα σε λίγο όμως.

Εδώ μεταξύ με πήραν πριν από λίγο αν έχω κάποια άκρη με το Telecom Center στην Αθήνα για το Final Four, ένας πολύ φανατικός Παναθηναϊκός, για να μπορεί να παρακολουθήσει το Final Four με τον Παναθηναϊκό βέβαια μέσα. Ο Παναθηναϊκός πέσει σήμερα το βράδυ 9:15 με τη Βαλένθια, πρέπει να νικήσει οπωσδήποτε για να πάει στο Final Four, δηλαδή μην βιάζεστε, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα.

Πάμε να γυρίσουμε λίγα χρόνια πίσω. Alison Moyet, Love Resurrection. Ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια εκείνη την εποχή. Σε λίγο θα πάμε να δούμε τι καιρό θα έχουμε. Και θα ακούσουμε σήμερα σχετικά ένα πολύ καινούριο τραγούδι, το οποίο είναι μια παραγωγή από τη Ζάμπια, από αυτή τη χώρα δηλαδή, το οποίο έχει κάνει θράψη παγκοσμίως.

0: MC write me Chris's lyrics. When you hear them, it sound like Christie's biscuit. You come in at the place and me say, well, well, slick, bam, bam. Me say, what a bam, bam, bam, bam, dilla, bam.
1: Λοιπόν, η θερμοκρασία σήμερα θα φτάσει εκεί γύρω στους 21, το πολύ 22 βαθμούς Κελσίου και θα διατηρηθεί αυτή η συννεφιά κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αύριο ανεβαίνει η θερμοκρασία στους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου με ηλιοφάνεια και αραιή συννεφιά. Αύριο το βράδυ, Σαββατόβραδο, θα έχουμε 20 βαθμούς Κελσίου. Την Κυριακή η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου και θα έχουμε ηλιοφάνεια. Τη Δευτέρα θα έχουμε σχεδόν τον ίδιο καιρό με την Κυριακή, δηλαδή 26 με 27, αραιή συννεφιά και ήλιο. Την Τρίτη το θερμόμετρο θα αγγίξει τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Την Τετάρτη θα σταθεροποιηθεί κάπου εκεί η θερμοκρασία και θεωρώ ότι από την Πέμπτη και μετά θα αρχίσει να ανεβαίνει και άλλο. Είμαστε εδώ στον Kiss. 17 λεπτά μετά τη μία, στο μικρόφωνο είναι ο Θοδωρής Σαραντόπουλος. Κοντά σας μέχρι τις 3 το μεσημέρι, σιγά σιγά θα δούμε και την επικαιρότητα της ημέρας στην Ελλάδα, σε ολόκληρο τον κόσμο, αλλά και στην Νότια Πελοπόννησο και ειδικότερα στην Καλαμάτα.

Εν τω μεταξύ, ό,τι αφορά τον καιρό, αυτό το πέπλο, το πυκνό πέπλο αφρικανικής σκόνης, δεν βρίσκεται μόνο εδώ στην Νότια Πελοπόννησο, αλλά και στην Αττική αυτή την ώρα. Και αυτή η ασθενής βροχή, σχεδόν σε όλη την Πελοπόννησο και στην Αττική, όπως σας είπα, αλλά και κυρίως στην Κρήτη.

Λοιπόν, πάμε και σε αυτή την ιστορία με τα πατίνια. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι έπρεπε να χάσει τη ζωή του ένα παιδί για να κινητοποιηθεί ο μηχανισμός, ο κρατικός μηχανισμός. Όπως είπε σήμερα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Χρυσοχοΐδης, η πρώτη πρόβλεψη στη νέα ρύθμιση θα είναι η πλήρης απαγόρευση για τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών μέχρι τα 18 έτη. Δεύτερον, αν σήμερα σε χτυπήσει ένας πατίνι, ποιος θα σε αποζημιώσει, ρωτάει, πού θα τρέχεις να δικαιωθείς, επομένως υποχρεωτική ασφάλιση και, και στα ενοικιαζόμενα, πρόσθεσε ο υπουργός. Και τρίτο, όπως είπε, είναι το φαινόμενο που τα πετάνε στα πεζοδρόμια. Αυτό πρέπει να τελειώνει. Πρέπει και οι Δήμοι να πάρουν μέτρα για το θέμα της στάθμευσης και αν χρειάζεται να μειωθεί και ο αριθμός των αδειών για να σεβαστούν και τους πεζούς. Σας είπα, έπρεπε να χαθεί μια ζωή για να προχωρήσει ο κρατικός μηχανισμός σε αυτές τις ενέργειες. Αυτή είναι η Black Box και το Fantasy και με αυτό το τραγούδι πάμε στο πρώτο διαφημιστικό break της εκπομπής σήμερα.

0: κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Stavros Kastrinakis. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φραζή 2, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr. Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ηλιοβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant.
1: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας. Goa Beats Bar.

0: δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης. Η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine List από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια, η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας.
1: Σας περιμένουμε στην Αβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο για να ζήσετε νέες εμπειρίες. Ανακαλύψτε το ολοκένουργιο Playmobil Kids Play Park με το καράβι του Οδυσσέα, τον Κύκλοπα και πολλά παιχνίδια για παιδιά από 4 ετών και άνω με ελεύθερη είσοδο. Απολαύστε ένα μοναδικό shopping experience και δοκιμάστε τις καινούργιες γαστρονομικές προτάσεις όπως Mass Burger, σουβλάκι και Chill Box μαζί με άλλα ανανεωμένα concepts γεύσεων. Ανοιχτή προς όλους μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Για περισσότερες πληροφορίες www.navarinoagora.com.
0: Peacock Coffee and Brunch Spot Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27-210-20-123, Menu Details, eFood, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go.
1: Το Messenia Challenge έρχεται στην Αβαρίνο Αγκόρα. Ένα από τα κορυφαία multi-sport events της Ελλάδας που συνδυάζει αθλητισμό, ευεξία και μοναδικές εμπειρίες. Την Παρασκευή 8 Μαΐου από τις 5, το Messenia Stories Drive to Inspire, powered by Motor Dynamics Group, φέρνει στη σκηνή κορυφαίους Ολυμπιονίκες, διακεκριμένους ομιλητές και ισχυρές προσωπικότητες όπως η Αντιγόνη Ντρισπιώτη, ο Περικλής Γιακοβάκης και ο Δημήτρης Παπανικολάου που μοιράζονται ιστορίες έμπνευσης, εξέλιξης και δύναμης. Και την Κυριακή 10 Μαΐου από τις 8, η ενέργεια κορυφώνεται σε ένα open air closing party με DJ set από τον Junior Ass σε μια βραδιά με την υπογραφή της Vico Scola. Messenia Challenge στην Αβαρίνο Αγκόρα.

0: Τώρα, είσοδος ελεύθερη.
1: 14ο Regional Growth Conference. Από τις 19 έως τις 21 Μαΐου, το Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών υποδέχεται περισσότερους από 200 ομιλητές. Όλο το οικοσύστημα της ανάπτυξης είναι εδώ. Οικονομία, τεχνολογία, καινοτομία και startups συναντούν την τοπική αυτοδιοίκηση και την εκπαίδευση. Ενημερωθείτε για τις εξελίξεις που θα διαμορφώσουν το αύριο μέσα από εξειδικευμένα workshops και δράσεις networking. Η είσοδος για το κοινό είναι δωρεάν. Εξασφαλίστε τη συμμετοχή σας στο rgc.gr. Διοργάνωση Εφημερίδα Πελοπόννησος. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και Πανεπιστήμιο Πατρών.

Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στον Kiss, είναι ακριβώς 31 λεπτά μετά τη μία. Μην ξεχνάτε, σήμερα είναι Παρασκευή 8 Μαΐου. Αυτό είναι τραγούδι του Mike Oldfield, το Moonlight Shadow. Σε μια πολύ ωραία εκτέλεση, πιο σύγχρονη.

0: Στο Now Kids.
1: Λοιπόν, πάμε λίγο στο διεθνή τύπο, σε μια κινηματογραφική ληστεία που βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή στην πόλη Σίντχ, έτσι λέγεται, στη Δυτική Γερμανία. Μια απόπειρα ληστεία σε υποκατάστημα της Volksbank εξελίχθηκε σε υπόθεση ομοίρειας. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και ειδικές μονάδες έχουν αποκλείσει το κέντρο της πόλης, ενώ η αγωνία για την τύχη των εγκλωβισμένων κορυφώνεται. Όλα ξεκίνησαν στις 9 το πρωί σήμερα, την ώρα που η χρηματοποστολή έφτανε έξω από την τράπεζα. Σύμφωνα με την εφημερίδα Bild, ένας ένοπλος άνδρας επιτέθηκε σε υπάλληλο της χρηματοποστολής, καθώς εκείνος κατευθυνόταν προς το κτίριο. Οι δράστες, που εκτιμάται ότι είναι περισσότεροι από ένας, κατάφεραν να εισβάλλουν στην τράπεζα και να ταμπουρωθούν στο θησαυροφυλάκιο, κρατώντας μαζί τους ομήρους. Η περιοχή της περιφέρειας Arvelair θυμίζει εμπόλεμη ζώνη, με ελικόπτερο να υπερίπταται και πάνωπλους αστυνομικούς να έχουν στήσει περίμετρο ασφαλείας. Εκπρόσωπος της αστυνομίας επιβεβαίωσε ότι ανάμεσα στους ομήρους βρίσκονται και ο οδηγός χρηματοποστολής, ενώ η κατάσταση παραμένει στατική, χωρίς μέχρι αυτή τη στιγμή τουλάχιστον να έχουν αναφερθεί πυροβολισμοί ή τραυματισμοί. Οι αρχές καλούν τους κατοίκους να αποφεύγουν το κέντρο της πόλης και να μην πλησιάζουν τη ζώνη αποκλεισμού. Παράλληλα, απευθύνεται έκκληση προς τους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης να είναι προσεκτικοί και να μην διακινούν ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες που θα μπορούσαν να δυσχεράνουν το έργο των ειδικών μονάδων που διαπραγματεύονται με τους δράστες. Κινηματογραφικό τελείως. Είμαστε πάντα εδώ στον Kiss.

Μία σιωπηλή πανδημία που επηρεάζει όλο ένα και περισσότερο τη δημόσια υγεία, περιγράφουν οι ειδικοί, κρούοντας τον κόδωνο του κινδύνου για τη ραγδαία εξάπλωση της υποκινητικότητας, ιδιαίτερα στις νεότερες ηλικίες. Τα στοιχεία που παρουσιάζονται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, αλλά και από πρόσφατες ελληνικές έρευνες, αποτυπώνουν μια βαθιά ανησυχητική εικόνα. Παιδιά και έφηβοι κινούνται λιγότερο, αθλούνται όλο και πιο σπάνια και υιοθετούν από μικρή ηλικία ένα τρόπο ζωής που συνδέεται άμεσα με σοβαρά προβλήματα υγείας. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η υποκινητικότητα αποτελεί πλέον την τέταρτη αιτία θανάτου παγκοσμίως, ενώ μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνδέεται με περισσότερους από 600.000 θανάτους κάθε χρόνο. Παράλληλα, το οικονομικό κόστος για τα συστήματα υγείας και τις κοινωνίες ξεπερνά τα 80 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, με τις προβλέψεις να δείχνουν περαιτέρω επιδείνωση την επόμενη χρονιά. Η εικόνα για την Ελλάδα είναι ακόμα πιο ανησυχητική. Τα στοιχεία του Ευρωβαρόμετρου δείχνουν ότι οι Έλληνες συγκαταλέγονται στους πιο υποκινητικούς λαούς της Ευρώπης, καθώς περισσότεροι από τους μισούς δηλώνουν ότι δεν κινούνται παρκώς, ενώ σχεδόν 7 στους 10 αναφέρουν ότι δεν γυμνάζονται καθόλου.

πρέπει να έρθει πάλι η πανδημία, χιουμοριστικά το λέω, για να αρχίσουμε να περπατάμε και να ξεκολλήσουμε και λίγο από τα κινητά. Τι να πω.

Λοιπόν, πάμε σε κάτι έκτακτο. Ένα μεγάλο θρίλεν είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα στην Λευκάδα με τον εντοπισμό ενός πλωτού θαλάσσιου ντρόουν. Ο εντοπισμός του πριν από λίγο έθεσε άμεσα σε συναγερμό τις αρχές, στελέχη του λιμενικού σώματος του πολεμικού ναυτικού και τις ΕΠΕ εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα για το πώς έφτασε το συγκεκριμένο θαλάσσιο ντρόουν στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Σύμφωνα με νέες πληροφορίες του αστυνομικού συντάκτη Βασίλη Λαμπρόπουλου, μέσα στο μη επανδρωμένο σκάφος επιφάνειας που εντοπίστηκε στη Λευκάδα βρέθηκε μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών. Οι ελληνικές αρχές ερευνούν κάθε πιθανό στοιχείο που μπορεί να βρεθεί για να διαπιστώσουν ποιος ήταν ο προορισμός και ποιος ο στόχος του πλωτού ντρόουν. Όπως τόνισε ο δημοσιογράφος στο δελτίο του Μέγκα, εξετάζονται διάφορα σενάρια για τον ντρόουν ουκρανικής κατασκευής. Συγκεκριμένα ερευνάται το ενδεχόμενο ένας από τους στόχους να ήταν κάποιο ρωσικό πλοίο, διότι υπήρξε ένα αντίστοιχο χτύπημα κοντά στο λιμάνι του Port Saint στην Αίγυπτο το Μάρτιο του 26, όπου χτυπήθηκε ένα ρωσικό δεξαμενό πλοίο από θαλάσσιο ντρόουν. Μάλιστα. Ό,τι νότερο υπάρχει γύρω από αυτή την είδηση, εννοείται ότι θα σας την μεταδώσουμε

0: εγκαταστάσεις στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Θα σας φτιάξει την ημέρα ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φωλιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, σερβιρισμένα με χαμόγελα, το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970 577 450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην παραλία με μη.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-098-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
3: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 2721-027-536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε. Τελικά, ήταν ο Πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο Πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο Πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέραστες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσήνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.

0: εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
1: Τσαχπίνης. Κινήσου γρήγορα και οικονομικά.
2: Πάνω στους δύο τροχούς είσαι ασταμάτητος και κάνεις μόνο στάση στο Μότο Τσαχπίνης.
1: Για να βρεις την πιο μεγάλη γκάμα μοτοσυκλετών.
2: Για να έχεις το πιο αξιόπιστο σέρβις.
1: Και τις πιο υπεύθυνες επισκευές.
2: Μότο Τσαχπίνης. Ανταλλακτικά των μεγαλύτερων εταιριών. Και σούπερ αξεσουάρ σε μεγάλη ποικιλία.
1: Μότο Τσαχπίνης. Όνομα εμπιστοσύνης.
2: Κλαδά 13 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 20000.
1: Ό,τι χρειαστείς στο Τσαχπίνης. Θα το βρεις.
3: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίων. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS. Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
0: Το εστιατόριο Ακτή Νοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτή Νοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτή Νοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσεις εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτή Νοκ. Reservation 27 210 23 860.

Λοιπόν, πάμε και σε τοπικό επίπεδο να δούμε τι γίνεται. Χρώματα, αρώματα και μουσική. Έτσι θα ξεκινήσει σήμερα 13η ανθοκομική έκθεση Καλαμάτα στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμο στις 9 το βράδυ. Στο Πατινάζ θα δώσουν συναυλία οι Κουμπανέρος με αυθεντικές μελωδίες από την Κούβα. Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν αύριο Σάββατο στις 8 το βράδυ.

Αντώνη, το Insomnia των Faithless. Ανεβάζουμε ρυθμούς σιγά σιγά εδώ στον Kiss. Σε μια επίσημη ανακοίνωση πριν από λίγο, Sky, για τον Sky μπαίνει τέλος στην έντονη φημολογία των τελευταίων μηνών και πλέον οριστικά η δημοσιογράφος, η Σία Κοσιόνη, η anchor woman του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του σταθμού, αποχωρεί μετά από 20 χρόνια. Οπότε λογικά χθες ήταν και το τελευταίο δελτίο της Σία Κοσιόνη. Οκ, είναι μια είδηση η οποία κυριαρχεί πριν από λίγο σε όλα τα ελληνικά ειδησιογραφικά site. Δεν είναι τώρα. Έφυγε. Ήταν 20 χρόνια, θα πάει σε κάποιο άλλο κανάλι. Δηλαδή, so what, δεν καταλαβαίνω. Αλλά είπαμε, η Ελλάδα έχει γίνει μια χώρα της showbiz. Είτε πολιτικός λέγεται, είτε βουλευτής, είτε υπουργός, είτε δημοσιογράφος, είτε πανελίστας ή οτιδήποτε, έχει μπει στο χώρο της showbiz. Είναι όλα showbiz. Το πώς θα προβληθούν προς τα έξω και τι bonus θα πάρουν μετά από μια εξέλιξη τέτοια, δηλαδή. Και αφήνουμε απ' έξω προβλήματα τα οποία απασχολούν την κοινωνία, όπως ο πληθωρισμός έχει ανεβεί και άλλο, η ακρίβεια έχει φτάσει στα ύψη παντού, είτε καύσιμα λέγονται αυτά, είτε σούπερ μάρκετ, δεν φτάνουν τα χρήματα. Αλλά η Σία Κοσιόνη, Σία Κοσιόνη. Εκεί όλα, πρώτο θέμα είναι αυτή τη στιγμή σε όλα τα site, τα ελληνικά. Δεν ξέρω αν διαφωνείτε, συμφωνείτε μαζί μου, αλλά νομίζω ότι έχουν κάποια λογική αυτά που σας λέω. Η λογική έχει γίνει παραλογισμός πλέον.

0: Με την παράσταση Τροάδες στο Ευρυπίδη σε ισπανική απόδοση από την ομάδα La Neiva Argo της Ισπανίας ολοκληρώνεται σήμερα το 13ο Διεθνές Νεανικό Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος στο Εκκλησιαστήριο της Αρχαίας Μεσσίνης, στην αρχαία στο Θέατρο της Αρχαίας Μεσσίνης. Μπράβο σε όλους και στο Δήμο Μεσσίνης και όσους στηρίζουν αυτή την, αυτό το θεσμό, θα έλεγα εγώ. Το μόνο που θα έτσι χρειάζεται μεγαλύτερη προβολή και εκτός νομού Μεσσηνίας. Αξίζει, αυτό θέλω να πω, αξίζει τόσο πολύ αυτό το εγχείρημα του Δήμου εδώ και χρόνια, που θέλει ακόμα περισσότερη προβολή, να γίνει ακόμα πιο γνωστό. Αξίζει, τα παιδιά αυτά και από την Ελλάδα και από ξένες χώρες έρχονται εδώ και παρουσιάζουν παραστάσεις αρχαίο θέατρου σε ένα από τα πιο εμβληματικά αρχαία θέατρα της χώρας.
1: Είσαι FM 89, 90's to now.
0: Και πάμε τώρα, κατά την προσωπική μου άποψη, την επιτυχία της χρονιάς για το καλοκαίρι του 2026. Σε αποκλειστική μετάδοση εδώ στον Kiss. Let me be the second voice. Ένα τραγούδι από τη Ζάμπια, σε ένα Afro House remix. Απολαύστε το μέχρι το διαφημιστικό break. Και επανέρχομαι αμέσως μετά με αθλητικές ειδήσεις και άλλα. Θοδωρής Αρατόπουλος πάντα στο μικρόφωνο του Kiss κοντά σας μέχρι τις 3 το μεσημέρι.

0: Γυαλιά Οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.
1: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931.

31 λεπτά μετά τις 2 στο μικρόφωνο του Kiss είναι πάντα ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Έχουμε και αθλητική ενημέρωση σήμερα. Εν τω μεταξύ ξεκινάει σήμερα, έχει ξεκινήσει ήδη το Messinian Challenge 2026, η αντίστροφη μέτρηση για την απόλυτη γιορτή αθλητισμού και ευεξίας στην Κώστα Ναβαρίνο. Το Messinian Challenge μετατρέπεται σε ένα παγκόσμιο αθλητικό επίκεντρο, προσφέροντας μια πρωτόγνωρη εμπειρία που συνδυάζει την κίνηση, τη φιλοσοφία της μακροζωίας και την αυθεντική φιλοξενία της Κώστα Ναβαρίνο. Περιλαμβάνει 70 παράλληλες δράσεις και 20 ολυμπιακά αθλήματα, παραμένοντας πιστό στο διαχρονικό μήνυμα «Ο αθλητισμός ενώνει». Ακούτε και εδώ από τον Kiss το διαφημιστικό σποτάκι, το οποίο σίγουρα θα το έχετε ακούσει. Μεγάλες προσωπικότητες του αθλητισμού θα βρίσκονται αυτό το τρίμερο στην Κώστα Ναβαρίνο για το Messinian Challenge.

Λοιπόν, πάμε στην αθλητική είδηση της ημέρας. Ο Παναθηναϊκός ρίχνεται στη μάχη του Game 4 απέναντι στην Βαλένθια με σκοπό να γίνει η τρίτη ομάδα που θα πάρει την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας. Μιλάμε για μπάσκετ βέβαια. Οι πράσινοι υποδέχονται τη Βαλένθια στο T-Center, στο κλειστό του Ολυμπιακού Σταδίου στο Μαρούσι, με μόνο στόχο την νίκη, η οποία θα τελειώσει τη σειρά και θα στείλει τον Παναθηναϊκό στα ημιτελικά της διοργάνωσης, εκεί όπου τον περιμένει η Ρεάλ Μαδρίτης. Τι γίνεται τώρα εδώ? Ο Παναθηναϊκός θέλει οπωσδήποτε νίκη. Αν δεν νικήσει και σήμερα, γιατί έχασε το προηγούμενο παιχνίδι στην έδρα του, είναι αναγκασμένος να ταξιδέψει πάλι στην Ισπανία, όπου εκεί θα γίνει το πέμπτο παιχνίδι, το πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι δηλαδή, και όποιος νικήσει πάει στο Final Four της Αθήνας. Έχω την εντύπωση όμως ότι οι πράσινοι σήμερα θα δείξουν το καλό τους πρόσωπο, κυρίως στην άμυνα. Και είτε με τον έναν τρόπο είτε με τον άλλον θα πάρουν την νίκη. Κάτι που ευχόμαστε όλοι βέβαια. Ο Ολυμπιακός, όπως είναι γνωστό, ήδη έχει περάσει το Final Four, αφού επικράτησε της αποδεκατισμένης Μονακό με 3-0 στα παιχνίδια. Όπως και η Ρεάλ Μαδρίτη στη Χάπουελ 3-1. Αλλά σήμερα στο Κάουνας η Ζαγκλήρης, μετά την απίθανη ανατροπή της στο τρίτο μάτς με τη Φενέρ, υποδέχεται ξανά τους πρωταθλητές Ευρώπης στις 8 το βράδυ αυτό το παιχνίδι, θέλοντας να κάνει το 2-2 και να παίξει τα ρέστα της στην πόλη. Το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Βαλένθια ξεκινάει στις 9:15 και μπορείτε να το παρακολουθήσετε live από το Nova Sports Prime.

Λοιπόν, να μείνουμε λίγο στο μπάσκετ, όπου η ΑΕΚ στον δεύτερο ημιτελικό του BCL πέρασε εμφαντικά στον τελικό της διοργάνωσης μετά το 78-65 αντίπαλός της στον τελικό Ηρίτας το Σάββατο στις 9 το βράδυ αυτό το παιχνίδι. Η ομάδα του Σάκοντα έβαλε τις βάσεις από το πρώτο ημίχρονο που στραγγάλισε τους Ισπανούς με 21-37 και έβαλε το νερό στο αυλάκι για την συνέχεια. Φοβερή ατμόσφαιρα από τον κόσμο της Βασίλισσας, κέρδισε άνετα τη μάχη της Κερκίδας. Πάει για το τέταρτο ευρωπαϊκό της ιστορίας της η ομάδα της ΑΕΚ στο μπάσκετ. Η ΑΕΚ έχει κερδίσει το Basketball Champions League το 2018, το κύπελο Σαπόρτα το 2000 και το κύπελο Κυπελούχων το 1968. Στο Παναθηναϊκό στάδιο έχει γίνει αυτό το παιχνίδι. Για την ΑΕΚ, ο Μπάρτλεϊ τελείωσε το παιχνίδι με 16 πόντους, ο Λεκαβίτσιους, πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, με 12, ο Πέρι μέτρησε 12 πόντους.

Πάμε και λίγο στο ποδόσφαιρο. Άστον Βίλα και Φράιμπουργκ έκλεισαν ραντεβού στις 20 Μαΐου στην Κωνσταντινούπολη, όπου θα δώσουν μάχη με έπαθλο το τρόπαιο του Europa League για τη σεζόν 2025-26. Η Άστον Βίλα ανέτρεψε την ήττα του πρώτου αγώνα από την Νότιγχαμ, είχε χάσει 1-0 στο αγγλικό εμφύλιο και με το εμφαντικό 4-0 πήραν πανηγυρικά η Άστον Βίλα πήρε πανηγυρικά το εισιτήριο για τον τελικό της διοργάνωσης. Ενώ οι Γερμανοί, παρότι έχασαν με 2-1 στην Πορτογαλία, στην χθεσινή αναμέτρηση επικράτησαν με 3-1 της Μπράγκα, που όμως από το 6ο λεπτό αγωνιζόταν με έναν παίκτη λιγότερο.

Ο Τσιτσιπάς στην πρεμιέρα τουρνά στην Ρώμη. Τένις, μιλάω για τένις, ιτήθηκε με 2-0 από τον Μάχατς.

ζητήσατε, το ξανακούμε. Εσείς το ζητήσατε, είπαμε θα είναι επιτυχία του καλοκαιριού για το 2026. Ty Balvin, Let Me Be. Ένα international hit που προέρχεται, παρακαλώ, από την Ζάμπια. Και με αυτό κλείνουμε τη σημερινή εκπομπή. Θα ακούσουμε και λίγο Move μετά. Είστε πάντα καλά, εμείς θα ξαναπούμε πάλι την άλλη εβδομάδα Δευτέρα, λίγα λεπτά μετά τη μία. Σε λίγο έρχεται ο Γιώργος Λάζαρος ζωντανά εδώ στον Kiss Afro House DJ Mix με τον Αργύρη Μιτσέλη στις 6. Την Κυριακή μην ξεχάσετε να ακούσετε τον Γιάννη Μουτσόπλο στις 10 το βράδυ. Η ιστορία της μουσικής απευθείας ζωντανά από τις Βρυξέλλες. Και από τη Δευτέρα Breakfast Show Μανώλης Φωγιοργάκης στις 10. Στο μικρόφωνο του Kiss ήταν ο Θοδωρής Αραντόπουλος για τις 2 ώρες που προηγήθηκαν. Γεια σας. Έκλεισα λίγο απότομα σήμερα. Συμβαίνουν και αυτά.

0: be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Bottiglia Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party.
2: Και non-stop party.
1: Fusion cuisine and sushi.
2: Fusion cuisine and sushi.
1: Guest DJs.
2: Guest DJs.
1: Artistic dance shows.
2: Artistic dance shows.
1: Bottiglia Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
3: Fun weekend nights. Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κεντροπόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27 20 120 123, Menu Details, E-Food, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go.
4: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα

0: 8 Δευτέρα. Φαρών και Ευρυπίδου 23 Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Real Estate Γεωργιόπλος. Δύναμη, αξιοπιστία και αποτέλεσμα στο χώρο των ακινήτων. Αγορά, πώληση, ενοικίαση κατοικιών, επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Προσωπική καθοδήγηση σε κάθε στάδιο. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος. Genesis Men's Fashion. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένους 9. Instagram Genesis Men's Fashion. Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος και βάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.
2: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

Παρασκευή, 8 του μήνα στον 92,9 Kiss. Και για εσάς που ρωτάτε, θυμίζω ότι τις απαντήσεις της Δευτέρας για τα 1000 ευρώ το λεπτό θα τις ακούσετε την Κυριακή. 27 θα δείξει το θερμόμετρο αύριο, το ίδιο και την Κυριακή, ενώ την Τρίτη θα ξεπεράσει τους 30. Μια χαρά. Συνεχίζουμε τώρα με Weekend. Σε λίγο έρχονται και οι K-Pop Demon Hunters στον 92,9 Kiss.

0: και η Σία στον 92,9. Και τώρα θα διεκδικήσετε το γεύμα εργασίας από την Pizza Fan με δύο πίτσες υπέροχες Bianca Φιλαδέλφια και ένα τσόκο κράτς. Γι' αυτό ανοίξτε το Viber και στείλτε μας μήνυμα γραπτό ή φωνητικό με όνομα, επώνυμο και χώρο εργασίας στο 6942929.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM. Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο

Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές

0: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
1: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
2: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
1: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57. Καθημερινά 9 έως 5.
2: Hub IT. Δεν είσαι απλά online, ξεχωρίζεις.
3: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27 21 0 63 690.

0: όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Hi everyone, it's Teddy Swims.
2: Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims Mad Cool Festival. Ο 92,9 Kiss σε στέλνει στη Μαδρίτη για να δει ζωντανά στις 9 Ιουλίου το μοναδικό Teddy Swims. Με το ίδιο εισιτήριο θα απολαύσεις και Charlie Puth, Zara Larsson, Lord και Florence and the Machine με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Αν θέλεις να ζήσεις αυτή τη μοναδική συναυλιακή εμπειρία, δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr. Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims, Mad Cool Festival. 92,9.

8 του μήνα στον 92,9 Kiss και μαθαίνω ότι 1.700 νέα λεωφορεία θα κυκλοφορούν στους δρόμους σε λίγα χρόνια αφού θα ολοκληρωθεί η ανανέωση του στόλου των αστικών. Με το καλό να πούμε εμείς, θα είναι πιο εύκολη η χρήση τους και καλύτερες βεβαίως οι υπηρεσίες. Συνεχίζουμε με το Savage Garden που θα ακούσουμε τώρα. Σε λίγο έρχεται και η Adele, έρχεται και η Kylie Minogue στον 92,9.

0: Μια στάση στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Θα σας φτιάξει την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φολιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, σερβιρισμένα με χαμόγελα, το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970 577 450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην παραλία με μη.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.

0: Εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
1: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
2: Σας περιμένουμε στην Ναβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο για να ζήσετε νέες εμπειρίες. Ανακαλύψτε το ολοκένουργιο Playmobil Kids Play Park με το καράβι του Οδυσσέα, τον Κύκλοπα και πολλά παιχνίδια για παιδιά από 4 ετών και άνω με ελεύθερη είσοδο. Απολαύστε ένα μοναδικό shopping experience και δοκιμάστε τις καινούργιες γαστρονομικές προτάσεις όπως Mass Burger, σουβλάκι και Chillbox μαζί με άλλα ανανεωμένα concepts γεύσεων. Ανοιχτή προς όλους μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Για περισσότερες πληροφορίες www.navarinoagora.com.
0: Φέτος η θέα στο Ιόνιο αποκτά νέες γεύσεις. Το Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar, επηρεασμένο από την Μεσόγειο και την Ελλάδα, παρουσιάζει νέα πιάτα που πρέπει να δοκιμάσετε. Signature Cocktails σε απόλυτη ταύτιση με το αυθεντικό φυσικό περιβάλλον του τόπου. Summer is here. Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar. Φινικούντα. Ο χώρος διατίθεται και για εκδηλώσεις. Τηλέφωνο για reservation πληροφορίες 6987 47 27 55. Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

0: ΡΑΗ.
1: Επιμένει.
2: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος. Η κοπέλα λέει την αλήθεια. Είναι 48.
1: Πόσο?
3: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε. Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα, αφημί, πλατφόρμα.
2: Πάλι κράσα ρε μωρέ, μη σκοτίζεσαι.
3: Kiss Fuel Pass by Elite.
4: Baby, just pump it.
3: Απλά βάλε 92,9 Kiss που δεν κρασάρει και σου βάζει καύσιμα Elite καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα. 1000 ευρώ το λεπτό.
5: Πιο έντομο τρώει τα υφάσματα.
6: Σκόρος.
5: Τι θα τα κάνουμε τα 1000 ευρώ.
6: Ταξιδάκι, δωράκι.
3: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στο 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
7: Όλο και πιο κοντά στο weekend, Παρασκευή στον 92,9 Kiss. Κίνηση βλέπω τώρα στον Κηφισό, στο κέντρο και στην Ποσειδόνος. Οι επιτυχίες 90s του Now συνεχίζονται με η Money, με Roxette, Loreen, Aventura και πολλούς πολλούς άλλους. Σε λίγο θα μάθετε πώς θα διεκδικήσετε τριήμερο. Στην παρέα ο Γιώργος Λάζαρος. Καλό μας

Τατού στο 92,9 εκεί που ακούμε και τα Σαββατοκύριακα, επειδή κάθε ώρα παίζει επιτυχίες 90's to now για 55 λεπτά χωρίς διαφημίσεις. Την Κυριακή, θυμίζω, θα αποκαλύπτουμε στον αέρα τις απαντήσεις στις ερωτήσεις που θα γίνουν τη Δευτέρα στο Breakfast Show για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Μην ξεχαστείτε. Τώρα ακούμε τους Αβεντούρα σε καλοκαιρινό mood. Σε λίγο έρχεται και ο Alex Warren στο 92,9 εκεί.

0: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Petravi Restaurant.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Gnome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Gnome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ίμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Gnome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα

0: Κέντρο Καλαμάτας και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931. Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρσα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.
1: Μια ανάσα πριν το καλοκαίρι και ήρθε η στιγμή να αποκτήσεις το σώμα που ονειρεύεσαι στο πολυτελέστατο κέντρο αισθητικής Αζαλέα Spa. Απόλυτη θεαματική μεταμόρφωση με τη νέα σούπερ προσφορά. 6 συνεδρίες LPG σώματος, 6 πρεσοθεραπείες, 1 κρυολιπόλυση και 6 μασάζ κυταρίτιδας μόνο με 290 ευρώ. Νιώσε πιο ανάλαφρη, πιο σμιλεμένη, γεμάτη αυτοπεποίθηση με άμεσα και ορατά αποτελέσματα. Αζαλέα Spa, Μητροπέτροβα 8, πρώτο όροφος στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2721090010.
2: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

18 πριν από τις 5 και οι καλύτεροι διαγωνισμοί, όπως ξέρεις, παίζουν εδώ στον 92,9 Kiss. Δευτέρα με Παρασκευή, λοιπόν, στις 10 το πρωί όπως και στις 5 το απόγευμα, διεκδικείτε το Fuel Pass με καύσιμα αξίας 50 ευρώ από τον 92,9 Kiss και την Ελλην. Γι' αυτό αρχίστε να ετοιμάζεστε. Συνεχίζουμε με την Bride to Be Dua Lipa. Έρχονται και οι No Doubt από τα 90s εδώ στον 92,9.

0: Μποτίλια Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party. Fusion cuisine and sushi. Guest DJs. Artistic dance shows. Μποτίλια Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
1: Fun weekend nights.
2: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
3: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνικής και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγόνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
4: Τελικά, ήταν ο Πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο Πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο Πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σβέλα, γραβιέρα, αξεπέραστες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.
5: Real Estate Γεωργιόπλος. Δύναμη, αξιοπιστία και αποτέλεσμα στο χώρο των ακινήτων. Αγορά, πώληση, ενοικίαση κατοικιών, επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Προσωπική καθοδήγηση σε κάθε στάδιο. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
6: Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας.
7: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο επίπεδο.

Ο Δήμος Καλαμάτας γιορτάζει τη φύση με τα χρώματα και τα αρώματα των λουλουδιών και σας καλεί 8 με 17 Μαΐου στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων στη 13η Ανθοκομική του Δήμου Καλαμάτας. Είσοδος ελεύθερη. Για 10 ημέρες θα δείτε τη φύση να λειτουργεί μπροστά στα μάτια σας, θα ψυχαγωγηθείτε με τις παράλληλες εκδηλώσεις και στο θεματικό αφιέρωμα στα ξηρανθεκτικά φυτά θα μάθετε όλα όσα πρέπει να ξέρετε για αυτά. Από 8 έως 17 Μαΐου ελάτε στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων για να ζήσετε τη φύση της πόλης. 13η Ανθοκομική του Δήμου Καλαμάτας. Είσοδος ελεύθερη. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων κυκλοφορεί παντού. Αναζητήστε το. Διαδώστε το.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Every moment is iconic at Luxury Time by Stavros Castrinakis. Discover our select jewelry and premium watches, Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Premium style and elegance right in the heart of Kalamata. Luxury Time by Stavros Castrinakis, 2 Fradzi Street, Kalamata. Site luxurytime.gr. Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Maps

0: Ελευθερία. Μενού Details. E-food. Box. Wolf. Peacock. Pick and go.
1: Μότο Τσαχπίνης. Κινήσου γρήγορα και οικονομικά.
2: Πάνω στους δύο τροχούς είσαι ασταμάτητος και κάνεις μόνο στάση στο Μότο Τσαχπίνης.
1: Για να βρεις την πιο μεγάλη γκάμα μοτοσυκλετών.
2: Για να έχεις το πιο αξιόπιστο σέρβις.
1: Και τις πιο υπεύθυνες επισκευές.
2: Μότο Τσαχπίνης. Ανταλλακτικά των μεγαλύτερων εταιριών και σούπερ αξεσουάρ σε μεγάλη ποικιλία.
1: Μότο Τσαχπίνης. Όνομα εμπιστοσύνης.
2: Κλαδά 13 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 20000.
1: Ό,τι χρειαστείς στο Τσαχπίνη θα το βρεις.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Μια στάση στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Θα σας φτιάξει την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φωλιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, σερβιρισμένα με χαμόγελα, το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970 577 450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην παραλία με μη.
2: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Πιεσάντο, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίση Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
3: Εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
4: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας, ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721 063 690.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
6: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
7: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
8: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
7: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
8: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
7: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
8: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
7: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
8: Τηλέφωνα 2725 041 232 και 6945 100 735.
7: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

Και πάλι μαζί και πάλι εδώ, 9-9.30 λεπτά μετά τις 6, DJ Mix Live and Direct, ο Αργύρης Μητσέλης κοντά σας, σήμερα Παρασκευή 8 Μαΐου του 2026. Βεβαίως Παρασκευή, thank God it's Friday. Ξεκινήσαμε δύο επιτυχίες back to back, in the mix, με ένα τραγούδι all time classic από το παρελθόν σε Afro House ρυθμούς, White Horse από Σιμώνα Βιτούλα και Λιώρη, και τώρα Feel Alive από Andor Gabriel, και ένα τραγούδι που σίγουρα παραπέμπει στο μακρινό παρελθόν και στο Sweet Dreams, σαν η Lennox και του Dave Stewart, τον Eurythmics δηλαδή. Πολύ πολύ καλησπέρα σας, σας περιμένω και σήμερα με κάθε τρόπο, για κάθε λόγο, μέχρι το τέλος μέχρι τις 8, τα προσωπικά μου social media όλα στο website djmix.gr, αλλά και το app διαθέσιμο πάντα για download στα Android κινητά σας, και φυσικά εκτός από τα προσωπικά μου social media που θα βρείτε εκεί, πάει το Viber, το WhatsApp και το Gmail. Και σήμερα σε δίκτυο στην Ελλάδα, όπως κάθε μέρα Δευτέρας Παρασκευή 8, για τη Μυτιλήνη Slam 101,5, για την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας Kiss FM 89, για το Ηράκλειο Κρήτης DRS 953, για τον Εύρο Hit Radio 88,3, για την Κεφαλονιά 100,6 Kiss, και σε παγκόσμια μετάδοση djmix.gr, το website αλλά και το app. Και σήμερα καλωσορίζουμε στην παρέα μας το main sponsor φαγή.gr,

0: Άλλες δύο επιτυχίες in the mix, το DJ Mix της Παρασκευής, 8 Μαΐου του 2026. Πολύ ωραίο κομμάτι, λέει και Αγγελική. Ναι, πραγματικά πανέμορφο. Εμβληματικό θα έλεγα. Σας έχω ετοιμάσει πολλά και διάφορα σήμερα, εκτός από πολύ μουσική και Afro House ρυθμούς ως επιτοπλίστων. Σας έχω κι άλλα, πολλά και διάφορα. Θα σας μιλήσω για ένα σκύλο 31 ετών που βρέθηκε σε καταφύγιο μετά το θάνατο του κηδεμόνα του και έγραψε ιστορία, πραγματικά. Το 1967, μια ιστορία θα σας πω, όπου ένα αγόρι έκλεψε μεσαιωνικά πλακάκια από μοναστήρι. 6 δεκαετίες αργότερα επανεμφανίστηκαν σε παλιό κουτί με γλυκά.
1: Ναι.
0: Και τέλος, θα σας μιλήσω για μια ανακάλυψη 100.000 ευρώ σε παραλία της Ουαλίας. Έκανε SUP και πέτυχε βυθισμένο Land Rover. Αυτά και άλλα πολλά μέχρι το τέλος, μέχρι και τις 8. Εδώ είμαστε, εξοπλισμένοι με τις μουσικές μας. Καλή διάθεση και εννοείται το απογευματινό καφεδάκι μας από το φαγί.gr. Σταθερή αξία. Και πάμε να ρίξουμε πριν έρθει το επόμενο κομμάτι κοντά σας. Μια ματιά με κατάσταση και θερμοκρασίες που όλες μεταδίδουμε στα RGNA. Στη Μυτιλίνη τώρα, συννεφιασμένος και θερμοκρασία στους 20 βαθμούς Κελσίου, στην Καλονή έθριος και 19, στην Καλαμάτα συννεφιασμένος και 20, στο Ρέκλειο Κρήτη συννεφιασμένος και 22, στην Αλεξανδρούπολη συννεφιασμένος με πιθανότητα βροχής στους θερμοκρασίες στους 19, κάποιες ψυχάλες μπορεί, όπως και στην Ορεστιάδα με 20, και συννεφιάς, το Δημότυχο συννεφιασμένος και 19, και τέλος, το Αργοστόλι στην Κεφαλονιά έθριος και 22 βαθμούς Κελσίου.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ηλιοβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood, Instagram Petradi Restaurant. Το Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές, θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φρατζή 2, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr.
2: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
1: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πριν από το κτέλ. Στην πλατεία

0: Peacock. Pick and go. Homemade pitas, γαλλικές μπακέτες and more. High quality coffee, drinks. Peacock Coffee and Brunch. Pick and go. Delivery 27 20 20 123. Menu details. E-food, Box Wolf. Peacock. Pick and go.
1: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ίμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα

0: Δευτέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος και βάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι ή κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.
2: Genesis Men Special. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένους 9. Instagram Genesis Men's Fashion.
3: Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

Εδώ είμαστε για το δεύτερο ημίωρο, 5-5,5 λεπτά μετά τις 6.30. DJ Mix Live and Direct, ο Αργύρης Μητσέλης κοντά σας. Σήμερα Παρασκευή 8 Μαΐου, όπως κάθε μέρα. Δεύτερος Παρασκευή 6 με 8. Καλησπέρες στα παιδιά που στέλνουν και μου γράφουν συνεχώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Καλησπέρα στον Ηλία από την Καλαμάτα. Καλησπέρα στο Θανάση από την Ορεστιάδα. Η Μαρία είναι εδώ από Μυτιλίνη και ζητάει και ένα τραγούδι. Θα έρθει λιγάκι πιο κάτω, Μαρία μου. I will wait, you will wait about this. Να πω μια καλησπέρα στην Βάσο. Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Να πω μια καλησπέρα στη Δήμητρα που ακούει από την Αλεξανδρούπολη. Φαντάζομαι ακούει. Το μήνυμα το έλαβα αργότερα στη χθεσινή εκπομπή και δεν απάντησα καν. Δεν το είχα δει καν. Sorry. Να σας πω ότι σήμερα είναι

NBA. Τουρνουά στη Ρώμη σε κομμάτι την επιφάνεια. Με ελληνικό ενδιαφέρον, αφού η Μαρία Σάκαρη σήμερα στις 8.30 έχει προγραμματιστεί για την ώρα. Το Σάκαρη Ριμπάκινα, η Καζάκα, με Ρωσίδα είναι. Με... τέτοιο διαβατήριο, Καζακστάν. Πολύ δύσκολο παιχνίδι για τη Μαρία.

τελειώσουμε όταν είσαι 10 παρατέρωτο. Και ακόμα υπάρχει ένα παιχνίδι για τη Λαλίγκα και την Ισπανία στις 10. Λεβάντε ο Σασούνα. Δεν βλέπω κάτι άλλο ενδιαφέρον όσον αφορά το ποδόσφαιρο. Αυτά είναι ως επιτοπλίστων τα σημαντικότερα.

Έχεις δίκιο, είναι πανέμορφο πραγματικά. Και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Έτσι κι αλλιώς γι' αυτό το επέλεξα. Να πω μια καλησπέρα και στην Νατάσα. Να πω μια καλησπέρα στην Άννα που ακούει από το αργοστόλι της Κεφαλονιάς. Η Κεφαλονιά είναι γενικότερα εδώ. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να πω μια καλησπέρα στη Γιώτα, η οποία μας ακούει από Καλαμάτα μέσω Κι FM 89. Και να πω και μια καλησπέρα στη Δώρα, η οποία είναι συντονισμένη από το Slam 100,5 της Μυτιλίνης. Και μια και ανέφερα προηγουμένως στο φαγή.gr, να πω πως δεν είναι μόνο χορηγός αυτής της εκπομπής, είναι και αγαπημένη μας συνήθεια. Από Μυτιλίνη και Ορεστιάδα μέχρι Αλεξανδρούπολη και Ηράκλειο, ένα πεινάω αρκεί για να μπει φαγή και να απαντήσει το δίλημα: τι θα φάμε σήμερα. Και νομίζω είναι η κατάλληλη στιγμή να σας μιλήσω για αυτό το σκύλο 31 ετών που βρέθηκε σε καταφύγιο μετά το θάνατο του κηδεμόνα του και έγραψε ιστορία πραγματικά όμως. Σκύλος λοιπόν κατέριψε αυτό το παγκόσμιο ρεκόρ που σας έλεγα πριν, Guinness, ως ο γυραιότερος στον κόσμο, αφού έθαψε πρώτο τον κηδεμόνα του και εμφανίστηκε σε καταφύγιο ζώων στη Γαλλία. Ναι, ναι. Όταν ο Λαζάρ, ένα King Charles Spaniel, βάρος περίπου 4 κιλών, μεταφέρθηκε στο καταφύγιο ζώων Άνεση Μαρλιός Σπα στη Γαλλία, κανείς δεν φανταζόταν ότι θα ερχόταν αντιμέτωπος με ένα παγκόσμιο ρεκόρ. Ο σκύλος έφτασε στο καταφύγιο μετά το θάνατο του κηδεμόνα του, με τους υπεύθυνους να αντιλαμβάνονται αμέσως ότι πρόκειται για ένα εξαιρετικά υπερήλικο ζώο, γεγονός που μαρτυρούσε και η μόνιμα κρεμασμένη γλώσσα του έξω από το στόμα. Φοβερό. 31 ετών, παρακαλώ. Η διαστάρτευση των στοιχείων του Λαζάρ μέσω του ηλεκτρονικού τσιπ που είναι συνδεδεμένο με τα γαλλικά Μητρώα άφησε τους πάντες άφανους. Τα επίσημα έγγραφα έδειξαν ότι ο σκύλος γεννήθηκε στις 4 Δεκεμβρίου του 1995, γεγονός που τον καθιστά 31 ετών και 150 ημερών. Η Γαλλική Εταιρεία Προστασία Ζώων επικοινώνησε αμέσως με το βιβλίο Record Guinness, ενώ η επικεφαλής του καταφυγίου διαβεβαίωσε ότι έγινε διπλός έλεγχος και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για την ακρίβεια της ηλικίας του. Παρά τη μεγάλη του ηλικία, λοιπόν, η τύχη χαμογέλασε στο Λαζάρ, καθώς η 29χρονη Οφελή τον ερωτεύτηκε και αποφάσισε να τον υιοθετήσει, προσφέροντάς του ένα ζεστό σπίτι για τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής του. Η περίπτωση του Λαζάρ έρχεται να ανατρέψει τα μέχρι τώρα δεδομένα μακροζωίας των σκύλων, ξεπερνώντας τον Bluey, ο οποίος κατέχει το ρεκόρ με 29 χρόνια και 5 μήνες μέχρι το 1939, παρακαλώ.

0: Μποτίλια Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party. Και non-stop party. Fusion cuisine and sushi. Fusion cuisine and sushi. Guest DJs. Guest DJs. Artistic dance shows. Artistic dance shows. Μποτίλια Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
1: Fun weekend nights.
2: Μια στάση στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Θα σας φτιάξει την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φολιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, σερβιρισμένα με χαμόγελα, το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970-577-450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην παραλία με μη.
3: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
4: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε. Τελικά, ήταν ο Πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο Πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο Πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέραστες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία. Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.
5: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
6: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
5: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
6: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
7: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ. Και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 99098.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go!
9: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
10: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο επίπεδο.

14ο Regional Growth Conference. Από τις 19 έως τις 21 Μαΐου, το Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών υποδέχεται περισσότερους από 200 ομιλητές. Όλο το οικοσύστημα της ανάπτυξης είναι εδώ. Οικονομία, τεχνολογία, καινοτομία και startups συναντούν την τοπική αυτοδιοίκηση και την εκπαίδευση. Ενημερωθείτε για τις εξελίξεις που θα διαμορφώσουν το αύριο μέσα από εξειδικευμένα workshops και δράσεις networking. Η είσοδος για το κοινό είναι δωρεάν. Εξασφαλίστε τη συμμετοχή σας στο rgc.gr. Διοργάνωση Εφημερίδα Πελοπόννησος. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και Πανεπιστήμιο Πατρών.

17-17,5 λεπτά, μετά τις 7, τρίτο ημίωρο. DJ Mix Live and Direct, ο Αργύρης Μητσέλης κοντά σας. Σήμερα Παρασκευή, Thank God It's Friday. Το Σαββατοκύριακο καθοδόν μπροστά μας. Να περάσετε υπέροχο, αντί και να έχετε προγραμματίσει. Τέλος πάντων, προγραμματίζετε να κάνετε. Αυτό είναι το El Fuego, νέα παραγωγή από Les Castillos και Nolek. Όσο για πριν έτρεξα ένα τεράστιο hit, μας θύμισε πάρα πολλά από το παρελθόν, το Club Bizarre. Άλλες επιτυχίες back to back in the mix. Και να ετοιμάζεστε σε λίγο για το επόμενο που έρχεται. Και αυτό είναι νέα παραγωγή από Aaron Hairs. Τα υπόλοιπα θα στα πω σε λίγο. Στην Ελλάδα είμαστε και επιμένουμε ελληνικά, παραγγέλνοντας από το φαγή.gr, την ελληνική πλατφόρμα online delivery. Όλα είναι εδώ, λένε, στο φαγή, και πραγματικά βρίσκεις τα πάντα. Από καφέ και σνακ μέχρι σούπερ μάρκετ, φαρμακεία και pet shops. Φαγή μόνο. Και πάμε για αυτό που σας έλεγα στο ξύπνημα της εκπομπής. Το 1967, προσέξτε παιδιά, ένα αγόρι έκλεψε μεσαιωνικά πλακάκια από μοναστήρι. Ναι, καλά ακούσατε. 6 δεκαετίες αργότερα επανεμφανίστηκαν σε παλιό κουτί με γλυκά. Φοβερό, ε! Με πλήρη μεταμέλεια, ο Simon White επέστρεψε μετά σχεδόν από 60 χρόνια μεσαιωνικά πλακίδια που έκλεψε όταν ήταν παιδί από μοναστήρι της Αγγλίας. Το 1967 ο Simon White ήταν ένα μικρό παιδί όταν επισκέφτηκε με την οικογένειά του το Priority de Venlock, αν το λέω σωστά, ένα μεσαιωνικό μοναστήρι στην Αγγλική Κομιτεία του Shropshire. Μετά την επίσκεψη, ο πατέρας του τον ενθάρρυνε να πάρει μερικά πλακίδια από το δάπεδο ως αναμνηστικά. Εκείνη την εποχή δεν υπήρχε κέντρο επισκεπτών, ούτε κάμερες ασφαλείας. Έκλεψα 3 από αυτά, εξήγησε ο White. Τα κομμάτια αυτά με παραστάσεις δράκων και προσώπων ήταν 700 ετών και ο ίδιος επέλεξε να τα φυλάξει σε ένα κουτί από καραμέλες. Σήμερα, σχεδόν 6 δεκαετίες μετά, αποφάσισε να επιστρέψει τα κοιμήλια, χαρακτηρίζοντας την τότε πράξη του ως κάτι τρομερό. Με το πέρασμα του χρόνου, ο Σάιμον είχε ξεχάσει την ύπαρξη των πλακιδίων. Ωστόσο, καθώς τακτοποιούσε το δωμάτιό του, βρήκε ένα παλιό κουτί. Αρχικά δεν θυμόταν την προέλευσή του, αλλά χάρη στο ημερολόγιο της μητέρας του, κατάφερε να καλέσει εκείνο το ταξίδι στο Venlock Priory. Μόλις συνειδητοποίησε την αξία του, επικοινώνησε με τον οργανισμό English Heritage, που διαχειρίζεται περισσότερα από 400 μνημεία στην Αγγλία. Ο Matty Cambridge, στέλεχος του οργανισμού, τόνισε την άψογη κατάσταση στην οποία βρέθηκαν τα πλακίδια, καθώς παρέμεναν προστατευμένα μέσα σε αυτό το κουτί. Είναι υπέροχο να μπορείς να τα κρατάς και να εκτιμάς λεπτομέρειες που έχουν διατηρηθεί τόσο καλά, ειδικά αν τα συγκρίνουμε με εκείνα που βρίσκονται ακόμη στο μοναστήρι και έχουν φθαρεί από τα βήματα των επισκεπτών, αλλά και τις καιρικές συνθήκες.

Χόμπι μου είναι η αρχαιολογία. Προφανώς η τοπική αρχαιολογική εταιρεία στην οποία εντάχθηκε δεν θα έβλεπε με καλό μάτι μια τέτοια πράξη. Έτσι, μετά από 60 σχεδόν χρόνια, είναι δίκαιο και πρέπει τα πλακίδια να επιστρέψουν στον τόπο καταγωγής τους. Αυτό είναι το επόμενο. Σας έλεγα πριν για ένα καινούριο track από Aaron Hairs με συμμετοχή από Techman και Johnny Bravo. This is Energy. Καλησπέρα από όσα παιδιά που μου στέλνουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Καλησπέρα και στο Μανώλη. Καλησπέρα στον Κωνσταντίνο το Ηράκλειο της Κρήτης. Καλησπέρα και στο Γιάννη από τη Μυτιλίνη. Hello there, hello guys. Σας περιμένω έτσι κι αλλιώς. Τα προσωπικά μου social media δε. Και αυτός είναι ο μοναδικός τρόπος επικοινωνίας. Στο djmix.gr το website. Αλλά και φυσικά στο app. Εναλλακτικά εκτός τα social που αν δεν τα δουλεύετε υπάρχει το Viber, το WhatsApp και το Gmail. Ό,τι θέλετε. Whatever you want. Whatever you like.

0: Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27 20 123, Menu Details, eFood, Box Wolf, Peacock, Pick and Go. Φέτος η θέα στο Ιόνιο αποκτά νέες γεύσεις. Το Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar, επηρεασμένο από την Μεσόγειο και την Ελλάδα, παρουσιάζει νέα πιάτα που πρέπει να δοκιμάσετε. Signature Cocktails σε απόλυτη ταύτιση με το αυθεντικό φυσικό περιβάλλον του τόπου. Summer is here. Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar. Φινικούντα. Ο χώρος διατίθεται και για εκδηλώσεις. Τηλέφωνο για reservation πληροφορίες 6987 47 27 55.
1: Μότο Τσαχπίνης. Κινήσου γρήγορα και οικονομικά.
2: Πάνω στους δύο τροχούς είσαι ασταμάτητος και κάνεις μόνο στάση στο Μότο Τσαχπίνης.
1: Για να βρεις την πιο μεγάλη γκάμα μοτοσυκλετών.
2: Για να έχεις το πιο αξιόπιστο σέρβις.
1: Και τις πιο υπεύθυνες επισκευές.
2: Μότο Τσαχπίνης. Ανταλλακτικά των μεγαλύτερων εταιριών. Και σούπερ αξεσουάρ σε μεγάλη ποικιλία.
1: Μότο Τσαχπίνης. Όνομα εμπιστοσύνης.
2: Κλαδά 13 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 0 20 000.
1: Ό,τι χρειαστείς στο Τσαχπίνη θα το βρεις.
3: Ο Δήμος Καλαμάτας γιορτάζει τη φύση με τα χρώματα και τα αρώματα των λουλουδιών και σας καλεί 8 με 17 Μαΐου στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων στη 13η Ανθοκομική του Δήμου Καλαμάτας. Είσοδος ελεύθερη. Για 10 ημέρες θα δείτε τη φύση να λειτουργεί μπροστά στα μάτια σας, θα ψυχαγωγηθείτε με τις παράλληλες εκδηλώσεις και στο θεματικό αφιέρωμα στα ξηρανθεκτικά φυτά θα μάθετε όλα όσα πρέπει να ξέρετε για αυτά. Από 8 έως 17 Μαΐου ελάτε στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων για να ζήσετε τη φύση της πόλης. 13η Ανθοκομική του Δήμου Καλαμάτας. Είσοδος ελεύθερη. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων κυκλοφορεί παντού. Αναζητήστε το. Διαδώστε το.
0: Καθυστερημένος έλεγχος, ρισκάρεις την ασφάλειά σου, μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό.

εδώ είμαστε, το τελευταίο ημίωρο, τελική ευθεία, 5-5,5 λεπτά, μάτια, 7.30, DJ Mix Live and Direct, ο Αργύρης Μητσέλης κοντά σας και σήμερα Παρασκευή, όπως κάθε μέρα, Δευτέρας Παρασκευή, 6 με 8, βεβαίως Παρασκευή, 8 Μαΐου, thank God, it's fucking Friday. Να πω μια καλησπέρα και στον Άλεξ που ζήτησε να βγαίνει το τραγούδι που έπαιξα λίγο πριν, εννοείς από Mad Afro το Fury, όσο για αυτό που ακούτε είναι νέα παραγωγή και είναι από... Mr. V, Taylor Kilborn και έχει τον τίτλο Home. Αφορεθεί πάρα πολύ, θα παίξει πάρα πολύ τις επόμενες μέρες, τις επόμενες εβδομάδες και σίγουρα το καλοκαίρι του 2026 αυτό. Σίγουρα επίσης περιμένω εσάς και τα μηνύματά σας για λιγότερο από μισή ώρα μέχρι το τέλος μέχρι και τις 8. Εδώ είμαι, δεν πάω πουθενά μέχρι τότε. Συνεχίζοντας να παίζω επιτυχίες και μόνο επιτυχίες και όλα αυτά in the mix. Στο DJ Mix της Παρασκευής, το τελευταίο DJ Mix της εβδομάδας. Να ετοιμάζεστε για House of Love. Ήδη έρχεται, όλο ένα και πιο κοντά σε όλους εμάς.

ο ρυθμός. Anyway, ένταση, ρυθμό και διάθεση. Πάντα, ειδικά σήμερα Παρασκευή, σας προετοιμάζω για την πιθανή βραδινή έξ.

Love the song, really. Χοροπηδώ εδώ στο DJ booth. Εντάξει, δεν έχω και πολλές επιλογές. Δεν ξέρω τι κάνετε εσείς. Να πω μια καλησπέρα και στον Τάσο.

λιγότερο από 15 λεπτά πριν τις 8 πριν το τέλος. Μαμά Κοσά, ο τίτλος τραγουδιού. Πανέμορφο, υπέροχο, brand new. Για πολλές πτήσεις. Εντός εισαγωγικών των πτήσεων, το συγκεκριμένο track. Πρωί, μεσημέρα, η βράδυ, να πω το φαγή.gr είναι πάντα εκεί. Για καφέ, για φαγητό, για snack, για τρεβάει η όρεξή σου. Μπαίνεις, παραγγέλνεις και έρχεται στην πόρτα σου άμεσα και γρήγορα. Και θα σας μιλήσω για μια ανακάλυψη 100.000 ευρώ σε παραλία της Ουαλίας. Έκανε σαπ ή σουπ, πώς λέγεται αυτό, και πέτυχε βυθισμένο Land Rover. Γυναίκα λοιπόν έκανε αυτό που σας έλεγα πριν και έπεσε πάνω σε βυθισμένο Land Rover αξίας 100.000 ευρώ σε παραλία της Ουαλίας. Ένα προσδόκητο αλλά και ομολογουμένως περίεργο θέμα αντίκρισε μια 45χρονη γυναίκα. Έκανε σουπ στην παραλία. Sent to Dulles West της Ουαλίας. Το περιστατικό σημειώθηκε σε πολύ μικρή απόσταση από το ιδιωτικό νησί του διάσημου παρουσιαστή εκπομπών επιβίωσης Bear Grylls. Η γυναίκα κατέγραφε τη βόλτα της όταν παρατήρησε μια λευκή σκιά στο βυθό. Πλησιάζοντας διαπίστωσε ότι πρόκειται για ένα λευκό Land Rover Discovery, το οποίο βρισκόταν εξ ολοκλήρου κάτω από την επιφάνεια του νερού. Η ανησυχία για τυχόν εγκλωβισμένους επιβάτες έληξε γρήγορα, καθώς επιβεβαιώθηκε ότι το εσωτερικό του οχήματος ήταν άδειο. Όπως προέκυψε από την έρευνα, το πολυτελές όχημα, η αξία του οποίου εκτιμάται στις 100.000 ευρώ, είχε παρκαριστεί στην αμμουδιά από τον ιδιοκτήτη του. Ωστόσο, η απότομη άνοδος της παλήρειας παρασύρθηκε το βαρύ όχημα προς τα βαθιά, καταλαβαίνετε τώρα. Παρά το γεγονός ότι ο ιδιοκτήτης παρέμεινε άφαντος για αρκετές ώρες, το αυτοκίνητο τελικά καλύφθηκε πλήρως από το νερό, δημιουργώντας μια απόκοσμη εικόνα στο βυθό της Ουαλίας.

να στείλω χαιρετισμού στα παιδιά που μου γράφουν. Καλησπέρα για άλλη μια φορά στην Νατάσα. Νομίζω είναι το δεύτερο μήνυμά σου. Αν θα προλάβω, ναι, γιατί όχι. Ο Ανδρέας μου στέλνει το δικό σου, λέει, θα το τρέξεις. Ναι, βεβαίως, λέω να κλείσω το εκπομπή με αυτό σήμερα. Είναι αυτό που έχω κάνει με ένα φίλο, το Χρήστο τον Κουζέλη. Χρήστο Κουζέλη, Αργύρης Μητσέλη, σε λίγο το Good Enough.

Αυτό θα το πω τελευταίο για σήμερα. Στα λιγότερα από 7 λεπτά πριν τις 8. Τρεις Κουζέλης, Εργύρης Μητσέλης, μια δική μας παραγωγή. Το φίλο μου τον Χρήστο. Θέλω να πιστεύω ότι θα παίξει, δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμη. Θα μεταδίδω από εδώ ζωντανά την τελευταία εβδομάδα, αυτήν την εβδομάδα. Ο τίτλος είναι Good Enough. DJ Mix πάντως, Αργύρης Μητσέλης, τέλος για σήμερα. Θα ανανεώσουμε για την ερχόμενη εβδομάδα, Δευτέρα. 11 Μαΐου ακριβώς, 6 το απόγευμα, πρώτο Θεός. Και σήμερα σε δίκτυο στην Ελλάδα, όπως κάθε μέρα Δευτέρας Παρασκευή, 6 με 8, για τη Μυτιλήνη Slam 100,5, για την Καλαμάτα, για την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας, KISS FM 80.

τηλεφώνηση στα Android κινητά σας. Σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω το main sponsor φαγή.gr που ήταν και σήμερα στην παρέα μας και τις επιχειρήσεις φυσικά από τη Μυτιλίνη Alley Dog και Ζαχαροπλαστείο Βιενέζα. Σε αυτό το σημείο επίσης να ευχαριστήσω όλους και όλες εσάς που μου χαρίσετε 2 ώρες από τον πολύτιμο χρόνο σας. Θα επιστρέψω τη Δευτέρα. Μέχρι τότε εύχομαι να περάσετε ένα όμορφο Παρασκευαστοκύριακο. Να προσέχετε τον εαυτό σας και φιλιά πολλά. Bye bye.

Και ήρθε η στιγμή να αποκτήσεις το σώμα που ονειρεύεσαι στο πολυτελέστατο κέντρο αισθητικής Αζαλέα Spa. Απόλυτη θεαματική μεταμόρφωση με τη νέα σούπερ προσφορά. 6 συνεδρίες LPG σώματος, 6 πρεσοθεραπείες, 1 κρυολιπόλυση και 6 μασάζ κυταρίτιδας μόνο με 290 ευρώ. Νιώσε πιο ανάλαφρη, πιο σμιλεμένη, γεμάτη αυτοπεποίθηση με άμεσα και ορατά αποτελέσματα. Αζαλέα Spa. Μητροπέτροβα 8, πρώτος όροφος στην κεντρική πλατεία Καλαμάτα. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2721 090 010. We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on KISS FM

0: Εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα. Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη. Real Estate Γεωργιόπλος. Δύναμη, αξιοπιστία και αποτέλεσμα στο χώρο των ακινήτων. Αγορά, πώληση, ενοικίαση κατοικιών, επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Προσωπική καθοδήγηση σε κάθε στάδιο. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
1: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.
2: Σας περιμένουμε στην Ναβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο για να ζήσετε νέες εμπειρίες. Ανακαλύψτε το ολοκένουργιο Playmobil Kids Play Park με το καράβι του Οδυσσέα, τον Κύκλοπα και πολλά παιχνίδια για παιδιά από 4 ετών και άνω με ελεύθερη είσοδο. Απολαύστε ένα μοναδικό shopping experience και δοκιμάστε τις καινούργιες γαστρονομικές προτάσεις όπως Mass Burger, σουβλάκι και Chill Box μαζί με άλλα ανανεωμένα concepts γεύσεων. Ανοιχτή προς όλους μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Για περισσότερες πληροφορίες www.navarinoagora.com.
3: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ίμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια

0: Αυτός Δευτέρας, Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
2: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
1: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
2: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
1: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
2: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
1: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
2: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
1: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός.

0: το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίση Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
1: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγόνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΑΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
2: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο. Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλλητες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-098-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
3: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο επίπεδο.

0: Το Messenia Challenge έρχεται στην Αβαρίνο Αγκόρα. Ένα από τα κορυφαία multi-sport events της Ελλάδας που συνδυάζει αθλητισμό, ευεξία και μοναδικές εμπειρίες. Την Παρασκευή 8 Μαΐου από τις 5, το Messenia Stories Drive to Inspire, powered by Motor Dynamics Group, φέρνει στη σκηνή κορυφαίους Ολυμπιονίκες, διακεκριμένους ομιλητές και ισχυρές προσωπικότητες όπως η Αντιγόνη Ντρισπιώτη, ο Περικλής Γιακοβάκης και ο Δημήτρης Παπανικολάου που μοιράζονται ιστορίες έμπνευσης, εξέλιξης και δύναμης. Και την Κυριακή 10 Μαΐου από τις 8, η ενέργεια κορυφώνεται σε ένα open air closing party με DJ set από τον Junior Ras, σε μια βραδιά με την υπογραφή της Vico Scola. Messenia Challenge στην Αβαρίνο Αγκόρα. Είσοδος ελεύθερη.
1: Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας. Το εστιατόριο Actinoc στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Actinoc έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Actinoc διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσεις εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Actinoc. Reservation 27 210 23 860.

0: Μια στάση στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Θα σας φτιάξει την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φωλιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, σερβιρισμένα με χαμόγελα, το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970 577 450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην παραλία με μη.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721 063 690.
3: Peacock Coffee and Brunch Spot Center Town Κέντρο Πόλης Νέδοντος 66 Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock Pick and Go Homemade Pites Γαλλικές Μπακέτες and More High Quality Coffee Drinks Peacock Coffee and Brunch Pick and Go Delivery 27 21 0 20 123. Menu details eFood Box Wolf Peacock Pick and Go.
4: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
5: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
4: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
5: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
6: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
7: Genesis Men Special. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένους 9. Instagram Genesis Men's Fashion.

0: Μποτίλια Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party. Fusion cuisine and sushi. Guest DJs. Artistic dance shows. Μποτίλια Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
1: Fun Weekend Nights.

0: Εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-98-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
2: Goa Beats Bar.

0: καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίων. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PSARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
1: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr. Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές

0: Inspire, powered by Motor Dynamics Group, φέρνει στη σκηνή κορυφαίους Ολυμπιονίκες, διακεκριμένους ομιλητές και ισχυρές προσωπικότητες όπως η Αντιγόνη Ντρισπιώτη, ο Περικλής Γιακοβάκης και ο Δημήτρης Παπανικολάου που μοιράζονται ιστορίες έμπνευσης, εξέλιξης και δύναμης. Και την Κυριακή 10 Μαΐου από τις 8, η ενέργεια κορυφώνεται σε ένα open air closing party με DJ set από τον Junior Ass, σε μια βραδιά με την υπογραφή της Vico Scola. Μεσσηνία Challenge στην Αβαρίνα Αγκόρα. Είσοδος ελεύθερη.
1: Gnome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Gnome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Gnome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα από

0: Πάτρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Το εστιατόριο Actinoc στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Actinoc έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Actinoc διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσει εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Actinoc. Reservation 27210-23860. Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. Πέμπτο και έκτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

0: Every moment is iconic at Luxury Time by Stavros Kastrinakis. Discover our select jewelry and premium watches, Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Premium style and elegance right in the heart of Kalamata. Luxury Time by Stavros Kastrinakis, 2 Fradzi Street, Kalamata. Site luxurytime.gr.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
0: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
2: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
0: Τελικά ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέρασες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία σε 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία. Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27 23 0 31 2 39. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας.
3: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο

Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Bottiglia Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party.
2: Και non-stop party.
1: Fusion cuisine and sushi.
2: Fusion cuisine and sushi.
1: Guest DJs.
2: Guest DJs.
1: Artistic dance shows.
2: Artistic dance shows.
1: Bottiglia Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
3: Fun weekend nights. Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant.

0: Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό, ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη. Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΑΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής. Φέτος η θέα στο Ιόνιο αποκτά νέες γεύσεις. Το Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar, επηρεασμένο από την Μεσόγειο και την Ελλάδα, παρουσιάζει νέα πιάτα που πρέπει να δοκιμάσετε. Signature Cocktails σε απόλυτη ταύτιση με το αυθεντικό φυσικό περιβάλλον του τόπου. Summer is here. Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar. Φινικούντα. Ο χώρος διατίθεται και για εκδηλώσεις. Τηλέφωνο για reservation πληροφορίες 6987 47 27 55.
1: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
2: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
1: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
2: Hub IT. Δεν είσαι απλά online, ξεχωρίζεις.
0: Real Estate Γεωργιόπλος. Δύναμη, αξιοπιστία και αποτέλεσμα στο χώρο των ακινήτων. Αγορά, πώληση, ενοικίαση κατοικιών, επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Προσωπική καθοδήγηση σε κάθε στάδιο. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος. Genesis Men Special. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένου 9. Instagram Genesis Men's Fashion. Το εστιατόριο Ακτή Νοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτή Νοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτή Νοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσει εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτινόκ. Reservation 27 210 23 860.
3: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.
4: 14ο Regional Growth Conference. Από τις 19 έως τις 21 Μαΐου, το Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών υποδέχεται περισσότερους από 200 ομιλητές. Όλο το οικοσύστημα της ανάπτυξης είναι εδώ. Οικονομία, τεχνολογία, καινοτομία και startups συναντούν την τοπική αυτοδιοίκηση και την εκπαίδευση. Ενημερωθείτε για τις εξελίξεις που θα διαμορφώσουν το αύριο μέσα από εξειδικευμένα workshops και δράσεις networking. Η είσοδος για το κοινό είναι δωρεάν. Εξασφαλίστε τη συμμετοχή σας στο rgc.gr. Διοργάνωση Εφημερίδα Πελοπόννησος. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και Πανεπιστήμιο Πατρών.

Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Cardamom Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Cardamom Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-98-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό. We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on KISS FM

0: εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek comfort food. Restaurant Αλός. Gastronomic destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
1: Πριν το καλοκαίρι και ήρθε η στιγμή να αποκτήσεις το σώμα που ονειρεύεσαι στο πολυτελέστατο κέντρο αισθητικής Αζαλέα Spa. Απόλυτη θεαματική μεταμόρφωση με τη νέα σούπερ προσφορά. 6 συνεδρίες LPG σώματος, 6 πρεσοθεραπείες, 1 κρυολιπόλυση και 6 μασάζ κυταρίτιδας μόνο με 290 ευρώ. Νιώσε πιο ανάλαφρη, πιο σμιλεμένη, γεμάτη αυτοπεποίθηση με άμεσα και ορατά αποτελέσματα. Αζαλέα Spa, Μητροπέτροβα 8, πρώτος όροφος, στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2721090010.
2: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
0: Be bright. Be different. Be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως. Γυαλιά ηλίου. Be bright. Be you. Be different. Οπτικά Συνάπη. Site. OpticaSynapi.gr.
3: Μια στάση στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Θα σας φτιάξει την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φωλιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, σερβιρισμένα με χαμόγελα, το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970-577-450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην παραλία με μη.
4: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα από

0: Εκτός Δευτέρας, Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Σας περιμένουμε στην Αβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο για να ζήσετε νέες εμπειρίες. Ανακαλύψτε το ολοκένουργιο Playmobil Kids Play Park με το καράβι του Οδυσσέα, τον Κύκλοπα και πολλά παιχνίδια για παιδιά από 4 ετών και άνω με ελεύθερη είσοδο. Απολαύστε ένα μοναδικό shopping experience και δοκιμάστε τις καινούργιες γαστρονομικές προτάσεις όπως Mass Burger, σουβλάκι και Chill Box μαζί με άλλα ανανεωμένα concepts γεύσεων. Ανοιχτή προς όλους μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Για περισσότερες πληροφορίες www.navarinoagora.com.
2: Μότο Τσαχπίνης. Κινήσου γρήγορα και οικονομικά.
3: Πάνω στους δύο τροχούς είσαι ασταμάτητος και κάνεις μόνο στάση στο Μότο Τσαχπίνης.
2: Για να βρεις την πιο μεγάλη γκάμα μοτοσυκλετών.
3: Για να έχεις το πιο αξιόπιστο σέρβις.
2: Και τις πιο υπεύθυνες επισκευές.
3: Μότο Τσαχπίνης. Ανταλλακτικά των μεγαλύτερων εταιριών και σούπερ αξεσουάρ σε μεγάλη ποικιλία.
2: Μότο Τσαχπίνης. Όνομα εμπιστοσύνης.
3: Κλαδά 13 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 20000.
2: Ό,τι χρειαστείς στο Τσαχπίνι θα το βρεις.
4: Ο Δήμος Καλαμάτας γιορτάζει τη φύση με τα χρώματα και τα αρώματα των λουλουδιών και σας καλεί 8 με 17 Μαΐου στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων στη 13η Ανθοκομική του Δήμου Καλαμάτας. Είσοδος ελεύθερη. Για 10 ημέρες θα δείτε τη φύση να λειτουργεί μπροστά στα μάτια σας, θα ψυχαγωγηθείτε με τις παράλληλες εκδηλώσεις και στο θεματικό αφιέρωμα στα ξηρανθεκτικά φυτά θα μάθετε όλα όσα πρέπει να ξέρετε για αυτά. Από 8 έως 17 Μαΐου ελάτε στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων για να ζήσετε τη φύση της πόλης. 13η Ανθοκομική του Δήμου Καλαμάτας. Είσοδος ελεύθερη. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων κυκλοφορεί παντού. Αναζητήστε το. Διαδώστε το.
5: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτοσκευάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι ή κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.

Όλοι οι αγαπημένοι καλλιτέχνες είναι στον Kiss. 90s to now. Όλα τα αγαπημένα τραγούδια παίζουν στον Kiss 90s to now.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας

0: Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS. Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
1: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
2: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
3: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
2: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
3: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
2: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
3: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
2: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
3: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
2: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

0: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
1: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο επίπεδο.

0: Kiss 90s to now.
1: This is my church. This is where I heal my hurt.

poetic justice of cause and effect.

0: Μια στάση στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Θα σας φτιάξει την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φωλιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, σερβιρισμένα με χαμόγελα, το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970 577 450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην παραλία με μη.
1: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα

0: εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek comfort food. Restaurant Αλός. Gastronomic destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα. Be bright. Be different. Be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως. Γυαλιά ηλίου. Be bright. Be you. Be different. Οπτικά Συνάπη. Site. OpticaSynapi.gr.
1: Μποτίλια Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party.
2: Και non-stop party.
1: Fusion cuisine and sushi.
2: Fusion cuisine and sushi.
1: Guest DJs.
2: Guest DJs.
1: Artistic dance shows.
2: Artistic dance shows.
1: Botilla Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
0: Fun weekend nights.
3: Πριν το καλοκαίρι και ήρθε η στιγμή να αποκτήσεις το σώμα που ονειρεύεσαι στο πολυτελέστατο κέντρο αισθητικής Αζαλέα Spa. Απόλυτη θεαματική μεταμόρφωση με τη νέα σούπερ προσφορά. 6 συνεδρίες LPG σώματος, 6 πρεσοθεραπείες, 1 κρυολιπόλυση και 6 μασάζ κυταρίτιδας μόνο με 290 ευρώ. Νιώσε πιο ανάλαφρη, πιο σμιλεμένη, γεμάτη αυτοπεποίθηση με άμεσα και ορατά αποτελέσματα. Αζαλέα Spa, Μητροπέτροβα 8, πρώτος όροφος, στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2721-090-010.
4: Το Messenia Challenge έρχεται στην Αβαρίνο Αγκόρα. Ένα από τα κορυφαία multi-sport events της Ελλάδας που συνδυάζει αθλητισμό, ευεξία και μοναδικές εμπειρίες. Την Παρασκευή 8 Μαΐου από τις 5, το Messenia Stories Drive to Inspire, powered by Motor Dynamics Group, φέρνει στη σκηνή κορυφαίους Ολυμπιονίκες, διακεκριμένους ομιλητές και ισχυρές προσωπικότητες όπως η Αντιγόνη Ντρισπιώτη, ο Περικλής Γιακοβάκης και ο Δημήτρης Παπανικολάου που μοιράζονται ιστορίες έμπνευσης, εξέλιξης και δύναμης. Και την Κυριακή 10 Μαΐου από τις 8, η ενέργεια κορυφώνεται σε ένα open air closing party με DJ set από τον Junior Ass σε μια βραδιά με την υπογραφή της Vico Scola. Messenia Challenge στην Αβαρίνο Αγκόρα. Είσοδος ελεύθερη.
5: Μότο Τσαχπίνης. Κινήσου γρήγορα και οικονομικά.
6: Πάνω στους δύο τροχούς είσαι ασταμάτητος και κάνεις μόνο στάση στο Μότο Τσαχπίνης.
5: Για να βρεις την πιο μεγάλη γκάμα μοτοσυκλετών.
6: Για να έχεις το πιο αξιόπιστο σέρβις.
5: Και τις πιο υπεύθυνες επισκευές.
6: Μότο Τσαχπίνης. Ανταλλακτικά των μεγαλύτερων εταιριών. Και σούπερ αξεσουάρ σε μεγάλη ποικιλία.
5: Μότο Τσαχπίνης. Όνομα εμπιστοσύνης.
6: Κλαδά 13 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 20000.
5: Ό,τι χρειαστείς στο Τσαχπίνη θα το βρεις.
0: Τελικά ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα. Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέρασες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία. Προτάσεις
7: Kiss FM 89
0: Ναύπλιον. Κοντογιώργος Καφέ, στο hot spot της πόλης. Ακτίμια Ουλή, Κοντογιώργος. The coffee bar of the town, since 1969. Κοντογιώργος Καφέ, Ακτίμια Ουλή, Μπούρτζη, Ναύπλιον. Don't miss it.
8: Δασκαλάκης, Workwear Promo Outdoors, βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

Φέτος η θέα στο Ιόνιο αποκτά νέες γεύσεις. Το Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar, επηρεασμένο από την Μεσόγειο και την Ελλάδα, παρουσιάζει νέα πιάτα που πρέπει να δοκιμάσετε. Signature Cocktails σε απόλυτη ταύτιση με το αυθεντικό φυσικό περιβάλλον του τόπου. Summer is here. Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar. Φινικούντα. Ο χώρος διατίθεται και για εκδηλώσεις. Τηλέφωνο για reservation πληροφορίες 6987 47 27 55.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Bottiglia Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party.
2: Και non-stop party.
1: Fusion cuisine and sushi.
2: Fusion cuisine and sushi.
1: Guest DJs.
2: Guest DJs.
1: Artistic dance shows.
2: Artistic dance shows.
1: Bottiglia Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
3: Fun weekend nights.
4: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο, comfort cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία σιδηροδρομικού σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 98091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 099 098.

0: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
1: Προτάσεις
2: Kiss FM 89
1: Ναύπλιον Κοντογιώργος Καφέ στο hot spot της πόλης Ακτιμιαούλη Κοντογιώργος The coffee bar of the town since 1969 Κοντογιώργος Καφέ Ακτιμιαούλη Μπούρτζη Ναύπλιον Don't miss it.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Το εστιατόριο Ακτή Νοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτή Νοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλιμένα της Καλαμάτας, το Ακτή Νοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσει εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτή Νοκ. Reservation 27210 23 860.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Genesis Men Special. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένου 9. Instagram Genesis Men's Fashion.